όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Οι μισοί Ευρωπαίοι, σε πάω σε μια έρευνα σήμερα, παραδέχονται ότι διαβάζουν την οθόνη του κινητού αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Το έχεις κάνει εσύ αυτό?
8: Τρέπεστε.
7: Να κάθε δίπλα σου μια που δεν την ξέρεις.
8: Δεν βλέπω, ρε παιδιά.
7: Εντάξει, μπορεί να δει τι
8: βλέπει. Ωραίο είναι, ναι, ωραίο.
7: Και να κοιτάξει λίγο να δει τι βλέπει.
8: Εγώ στο αεροπλάνο συνήθω, επειδή το δικό μου το έχω κλειστό.
7: Ναι.
8: Άμα ο μπροστινό βλέπει κάτι, βλέπω κι εγώ.
7: Θα χαζέψει. Ωραία. Ναι. Το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού. Μπορεί να μπαίνει εσύ να δει, έχω λεφτά, ναι, να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Τσακ, εγώ να κοιτάξω
8: κι εγώ. Κύριε Ζήλη, άμα δείτε αυτή τη στιγμή το δικό μου υπόλοιπο λογαριασμό, θα μου στείλετε με Άιρις.
7: Θα ντραπείτε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνική.

0: Καρδάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα Τεταρτίτσα?
2: Πάει εβδομαδίτσα.
1: Πάει.
2: Καλύτερα από χθες σήμερα. Εντάξει, Τετάρτη είναι τσουλάει εβδομάδα.
1: Τσουλάει μέχρι τον Τζουλάι που θα είμαστε εδώ. Μετά έχουμε διακοπές.
2: Ναι, άσε, δεν πειράζει. Εγώ τον Ιούνιο θέλω.
1: Τον Ιούνιο.
2: Θέλω να τελειώσουν οι εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Και μετά να κάνω τα πρώτα μου μπάνια. Έτσι, 8 Ιουνίου που τελειώνουν.
1: Τότε θα πας για την πρώτη βουτιά.
2: 10 του μήνα φεύγω ταξιδάκι.
1: Φεύγεις, ναι.
2: Ναι, αλλά γενικώς λίγο να φτάσει ο Ιούνιος,
1: ναι.
2: Τα πρώτα μπανάκια πολύ τα απολαμβάνω. Μετά εντάξει.
1: Ναι, να ζεσταθεί και λίγο η θάλασσα τώρα, εντάξει.
2: Ναι, να ζεσταθεί, αλλά λίγη ηλιοθεραπεία, λίγο ναι. Έτσι καφεδάκι στη θάλασσα. Ανυπομονώ, ρε παιδί μου.
1: Αντιλιακό να πάρει, εντάξει, μην πας έτσι και κάνεις.
2: Όχι, βέβαια, κοίταξε, για το πρόσωπο φορά όλο το χρόνο έχω.
1: Έτσι πρέπει.
2: Θα πάρω και ένα για το σώμα. Ένα
1: μπράβο.
2: Ξεκινάω με 30-40, ξέρεις, έτσι 30-50 για. Τα πρώτα μπάνια και μετά.
1: 30-40 είναι το τραγούδι.
2: Θα σε αγαπώ για πάντα και μετά λαδάκι.
1: Λαδάκι,
2: για...
1: ένα.
2: Αφού
1: καείς καλά, καλά.
2: Αλλά να έχει και 10, όχι 0.
1: 10 είναι λίγο.
2: Να είναι ένα δεκάρι.
1: Ξέρεις τι σημαίνει ο δείκτης προστασίας στα αντιλιακά? Εγώ το φέτος το έμαθα.
2: Για πες.
1: Ότι πόση ώρα μπορείς να καθίσεις στον ήλιο χωρίς να ξαναβάλεις.
2: 10 λεπτά.
1: Δηλαδή το 10 είναι για 10 λεπτά. Δηλαδή ουσιαστικά δεν σου παρέχει τόση προστασία.
2: Ναι, ρε παιδιά,
1: δηλαδή,
2: εντάξει.
1: Αν το βάλεις τώρα το 10 που είσαι έτσι γαλακτερή, θα καείς.
2: Όχι, εγώ ξεκινάω πάντα με μεγάλο δείκτη και μετά σιγά σιγά όταν μαυρίσω. Βάζω και το λαδάκι για να πάρω το ωραίο μου το χρώμα.
1: Μπράβο σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία. Περάσαμε και σήμερα το κοινωνικό μήνυμα που είναι να βάζετε αντιλιακό.
2: Έτσι ακριβώς. Όχι να κάρει. Κανονικά να βάζετε. Και έτσι. Τα παιδάκια σας να τα βάζετε πολύ, μην καίγονται.
1: Έτσι και τα ολόσωμα τα μαγιόμι, σας πω.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Βεβαίως.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: δυστυχής Γιώργος Σαμπάνης, δεν τον αγαπούσε στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, δεν πειράζει.
1: Δεν μας αγαπάει ο ένας, μας αγαπάει ο άλλος. Και εμείς δεν αγαπάμε τον ένα, αγαπάμε τον άλλο. Έτσι πάει.
0: Κάνω, ναι. Η Λιδία γιορτάζει σήμερα, θέλω να σου πω, αν έχεις καμιά φίλη.
1: Ναι.
0: Ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα, αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, στο 1609, κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Στο 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς είναι και ο Παπαφλέσσας. Σκοτώθηκε σαν σήμερα ο Παπαφλέσσας. Τέλος το 1996, σαν σήμερα, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε κάποιους μήνες μετά, στις 9 Αυγούστου. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1921, γεννιέται το 1769, και το 1908 ο James Stewart, ο Αμερικανός ηθοποιός. Τους θανάτους σήμερα, φεύγει από τη ζωή, όπως σας είπα πιο πριν, ο Παπαφλέσσας, και το 2019 φεύγει ο Νίκι Λάουντα, ο Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου του αθλητισμού.
1: Λοιπόν, 6 και 10 ξημέρωσε σήμερα, 20 και 31 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πρώτο αυτοκίνητο δεν είχε όπισθεν. Η λειτουργία προστέθηκε αργότερα.
0: Κατέβαινες και έσβερχνες προς τα πίσω, πώς το πάρκαρες.
1: Έκανες κύκλο. Δεν είχε.
0: Δεν είχε.
1: Όχι, τίποτα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Α.
1: Έλα.
0: 4-2. Ναι, να πιάνει τώρα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Έλα, έλα, ο Μάνος και η Ντίνα ήταν αυτή, κενό.
1: Ο Μάνος, ο υπέροχος YouTuber που είναι και από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το τραγούδι μας άρεσε πολύ. Και είπαμε να σας το δώσουμε έτσι ένα άρωμα φρεσκάδας στο πρωινό μας. Σας άρεσε.
0: Τα πρωινά τα Καρντάσια εδώ. Μια καλημέρα να την πούμε στα 25 λεπτά μετά τις 7. Πώς τα πέρασες εχθές, Τριτούλα?
1: Καλά, ήταν. Πήγα στη μαμά, όπως σου είπα, που με κάλεσαν για φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πήγα το γυμναστήριο. Γύρισα. Πρώτα πήγα, μαγείρεψα για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Μετά πήγα εγώ στη μαμά, έφαγα.
0: Α, οι άλλοι δεν θέλουν να φάνε στη μαμά.
1: Δεν τους ρώτησε και κανένας, είναι η αλήθεια.
0: Α, δεν τους ήθελες να τους ρώτησε.
1: Έχουν υποχρεώσεις. Ο ένας δουλεύει και η άλλη έχει διαβάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πήγα γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Και γύρισα στο σπίτι και τους έφτιαξα για τη μικρή τυρόλιο ψωμάκια.
0: Ωραία.
1: Για να παίρνει μαζί τώρα που γράφει εξετάσεις.
0: Μια χαρά είναι.
1: Για να μην παίρνει απ' έξω.
0: Καλά,
1: να παίρνει τα δικά μου.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτά, δεν έκανα κάτι.
0: Και εγώ γυμναστήριο πήγα εχθές και μια βόλτα στην παραλία που υπήρχε το. Που σου είχα πει το κύπελο του NBA.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το χρυσό το μεγάλο. Πήγαμε, το είδαμε αυτό λίγο και
1: έτσι,
0: το φωτογραφίσαμε.
1: Χυματιό ήτανε.
0: Ναι, ήταν σαν στημένο πάνω σε καμιά εξέδρα κάπως. Και παίρνουσε ο κόσμος, έβλεπε φωτογραφίες. Στα μικρά δίνανε και από μια μικρή μπάλα μπάσκετ.
1: Α, τι ωραία.
0: Αυτά.
1: Ωραία, ωραία. Εκδήλωση, έτσι ωραία πράγματα να γίνονται, να γίνονται.
0: Ναι, αυτή η φάση. Όταν τα άλλα ήσυχα.
1: 693-693-1003. Κατά τα άλλα, είχα και την πρόσκληση για τα γενέθλια. Τώρα τελευταία κάτι γίνεται με τον Αργυρό.
0: Ορίστε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Σε προσκάλεσε και.
1: Με προσκάλεσε στα γενέθλιά του που θα κάνει με τα αδέρφια του. Και εγώ βλέπω στην αρχή. Είναι πολύ ωραία η πρόσκληση. Έχει τρεις φανέλες. Και γράφει Παύλος, Κατερίνα, Κωνσταντίνος και δεν έχω καταλάβει ακριβώς που έχω καλεστεί.
0: Και τα αδέρφια με φανελάκια δηλαδή κυκλοφορούνε.
1: Δεν ήταν κανείς, ήταν μόνο
0: ναι,
1: το μπλουζάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι πλάτη και κάπου έγραφε Αργυρός Μπέρθη μετά κάτω και λέω πλάκα μου κάνεις. Αλλά είναι στην Αθήνα
0: και
1: είναι μεσοβδόμαδη.
0: Να πας.
1: Είναι
0: βράδυ.
1: Αύριο βασικά.
0: Αύριο
1: είναι, πρέπει να φύγω σήμερα.
0: Θα φύγει σήμερα, θα γυρίσει αύριο το πρωί.
1: Άρα Κωνσταντίνε, όλο τελευταία στιγμή με καλείς για να μην μπορώ να είμαι εκεί.
0: Και τι έγινε. Έχουν έρθει κάποιες καλημέρες να τις διαβάσουμε εδώ πέρα. Πρωινές. Ελλάδα, καλημέρα. Γεωργία. Ο Νίκος, ο φίλος ο Σαμπαλίδης, ο οποίος λέει: έβαλα το μαγιό, πήγε μπροστά στον καθρέφτη και ο καθρέφτης του είπε: για βουνό είσαι φέτος.
1: Όλοι μας, να ξέρεις.
0: Η Βαΐτσα μας λέει: καλημέρα. Η Φέη, ο Τζόνι καλημερίζει όλη την παρέα και τους ακροατές του Τρανζίστορ. Η Λέλα είναι εδώ. Η Μέρη, η Σοφία μας καλημερίζει. Ο Αρθούρος και αυτός εδώ, καλημέρα. Και η Ιωάννα μας καλημέρα και αυτή. Έχει πολλή δουλειά σήμερα. Ιωάννα, όλοι μας εδώ δουλεύουμε όπως
1: το παιδιά. Τεταρτίτσα είναι, άιντε τελειώνει η εβδομάδα.
0: Έτσι να δουλέψουμε. Και άμα έχει και πολλή δουλειά, περνάει και πιο γρήγορο χρόνο και όλες.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό. Αλλιώς...
0: Αυτό να μην κάνεις και τίποτα.
1: Ναι, αλλιώς σε παίρνει ο ύπνος.
0: Αυτό.

0: Γιώργος Μαζονάκης και δεν γουστάρω εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Εμείς γουστάρουμε όμως.
0: Εντάξει, άμα δεν γουστάρει, δεν κάνουμε κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, Γιώργο.
1: Γουστάρει το μωρό. Γουστάρει όμως να κάνει συναυλία στην πόλη και θα την κάνει.
0: Θα την κάνει.
1: Λοιπόν, ναι, ξυπνήσαμε με 17 βαθμούς. Έχει λίγο έτσι μια εσάντζ βροχής. Αλλά βλέπω ότι γύρω στις 6 ίσως ψιλοβρέξει. Κατά τα άλλα, όλη μέρα θα την ψιλογλιτώσουμε.
0: Ωραία.
1: Και το βράδυ που θα κοιμόμαστε εκεί γύρω στις 12:00, ναι, θα ρίξει μια βροχή. Θα ξυπνήσουμε καλά. Το μεσημέρι βλέπω ήλιο, το βράδυ βλέπω πάλι βροχή. Οπότε δεν ξέρω τι να σας πω. Να έχετε πάντα μια ομπρέλα στην τσάντα. Παρασκευό Σάββατο βλέπω να βρέχει ολημερής και ολυνυχτής.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά δηλαδή αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο. Να έχετε το νου σας και μια ομπρελίτσα στην τσαντούλα σας. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην οδό Λακατά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Αρκετή κίνηση από Πηλαία στον περιφερειακό μέχρι να φτάσετε στην Τούμπα. Μετά ανοίγει όμως, μην αγχώνεστε, γιατί θα πείτε τι μποτιλιάρισμα είναι αυτό. Μετά ανοίγει. Λίγη κίνηση λεωφόρο Στρατού και Αδελφών. Το κέντρο καθαρό και στα δυτικά Κούκλη.
0: 23-10-266-233 το σταθερό μας. Στα social Transistor 1003 μας βρίσκεται παντού και μας ακολουθείτε. Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και η εφαρμογή μας για iOS και Android, από την οποία μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε αυτήν βρίσκεται και το Eurovision Radio, νομίζω ακόμα μια εβδομάδα, το οποίο είναι το θεματικό ραδιόφωνο. Μετά του χρόνου πάλι θα το βρίσκουμε.
1: Μετά φέρτο μου φέρτο θα λέμε.
0: Μετά του χρόνου για την Eurovision.
1: Άντε να δούμε του χρόνου ποιος θα είναι.
0: Έλα μου ντε, τι θα γίνει, θα γίνει πάλι εθνικός τελικός, θα στείλουμε κανέναν έτσι κατευθείαν.
1: Ανάθεση.
0: Ανάθεση.
1: Εγώ ένα ζαφ θα τον ήθελα πάντα ζαφ στο Eurovision. Ένα ζαφ πουλάει έτσι. Ο ζαφ έχει μία μούρη που πουλάει, πιστεύω.
0: Αν του γράψουν ένα ωραίο τραγουδάκι, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, και η Μαρίνα Σπανού, η οποία ήταν κριτική επιτροπή.
0: Ήταν κριτική και αυτή, να.
1: Είδες, ψήφισε σωστά το κορίτσι.
0: Όχι, δεν ψήφισε, μου βούλαν την Πολωνία δεύτερη, 10 βαθμούς στην Πολωνία.
1: Ποια Πολωνία, ρε παιδιά, γιατί σας άρεσε η Πολωνία. Και άλλες χώρες την ψήφισαν την Πολωνία.
0: Έλα τώρα.

0: Πέγκιζίνα, η άμυνα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Άκουσε ο Ραφαήλ Πέγκιζίνα, κατευθείαν έστειλε το μήνυμά του, τον πιάσαμε τον ακροατή.
1: Έτσι, μπράβο, έλα, Πεγκάρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο κύριο Τζαβέλα δεν θα παραστεί όπω ζητήσει ίσομη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα στι 9 το πρωί έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων.
1: Αχα.
0: Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγείλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσοχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή με τον τρόπο τον οποίο θα καταφέρει να τερματίσει τις εχθροπραξίες. Την ίδια ώρα, την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, εάν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Σε τροχιά ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από 110 δολάρια.
1: Αλλά κι άλλο ανέβηκε εδώ, είδα 2,10.
0: Και το αμερικανικό αργό καταγράφει και αυτό ωραίο και άνοδο στα 108,80 δολάρια το βαρέλι. Στα πρατήρια η αμόλη διαγγίζει τα 2,12 ευρώ. Και οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν και νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα.
1: Κι
0: άλλες.
1: Φίλε, δηλαδή αρχίζω και εκνευρίζομαι. Δηλαδή με αυτή την τιμή. Τι Χαλκιδική δεν έχει, δηλαδή πού να πας.
0: Δεν πας πουθενά, ούτε με αυτοκίνητο, ούτε με αεροπλάνο, με τα πόδια όπου φτάνεις.
1: Το αεροπλάνο δεν η πτήση που σου έλεγα, έχω φτάσει στο Θεό που έψαχνα.
0: Στο Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Ντόναλντ Τραμπ, να τα πει, να πει τι είπατε εσείς εδώ με τον Τραμπ, να σας πω κι εγώ τα δικά μου.
1: Μάλιστα.
0: Και τι άλλο έχουμε, και στην Αθήνα, εκτός από τη Θεσσαλονίκη που θέλουμε εμείς πάρκο εδώ πέρα για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, ο Χάρης Δούκας λέει και εδώ να κάνουμε. Ένα μνημείο για την γενοκτονία των
1: Ποντίων. Να κάνουμε, αγόρι μου, να κάνουμε. Γιατί να μην κάνουμε.
0: Και να κλείσουμε με μια σεισμική δόνηση 6,1 στο νότιο Περού, με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφριά περίπου 30 άτομα, να σημειωθούν υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές.
1: Λοιπόν, μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας του Πέτρου Ζούλια με την Ένα Μεντή στο Βασιλικό Θέατρο. Καταπληκτική παράσταση, εξαιρετική. Θωμάς Ζάμπρας και Ανδρέας Πασπάτης ξεκινάμε και βλέπουμε στο Θέατρο Αριστοτέλειων Θεσσαλονίκης, και έχει ο φίλος μου, ο Στέλιος ο Κουδουνάρης, τη νέα συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2026, που παρουσιάζεται για σκοπό την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
0: Μπράβο.
1: Και είναι σήμερα στον κήπο του Χάγια Τρίτζεν στη Θεσσαλονίκη στις 7.30.
0: Να πας.
1: Εννοείται, γιατί με ψάχνει ο Στέλιος.
0: Να πας.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι τέλεια. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Τα Αφλάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση.
6: Πάρτι στο Λονδίνο, η Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Χαμούλης έγινε εκεί, βγήκαν στους δρόμους. Η Bournemouth 1-1 με τη City και έστεψε πρωταθλήτρια την Arsenal. Ναι. Στην Εθνική Πορτογαλία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για το 6ο Μουντιάλ της καριέρας του. Σήμερα, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, ενώ στις 11.30 το πρωί ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Λέρνερ Τιέν.
5: Α, μεγάλη επιτυχία.
6: Αυτά δεν είδα τίποτα άλλο, ρε παιδιά.
5: Ναι, εντάξει, θα δούμε τον τελικό του. Τι είναι, Europa League είναι αυτό. Τελικός.
6: Ναι, Europa.
5: Ωραία, αυτό θα δούμε σήμερα.
6: Αυτά και πολύ μας είναι.
5: Όχι, μια χαρά είναι.
6: Ναι.
5: Λίον Οφ Άθενς αμέσως τώρα θα ακούσουμε μαζί με Μαρίνα Σάτι.
6: Αχ, μ' αρέσει.
5: Ρομαντικ διάστημα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ για το δεύτερο μας 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ομορφιές, όπου και είστε, ό,τι και κάνετε. Ελπίζω να έχετε πολύ καλή διάθεση.
1: Και αυτό να το κάνετε παρέα με τον τρανζίστορ 100,3 και τα πρωινά τα Καρντάσια. Καθημερινά 7 με 11 είμαστε εδώ για σας.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία και από Κορδελιό μέχρι Εύοσμο. Και ο περιφερειακός όμως έχει την κινησούλα του. Τσουλάει βέβαια, απλά έχει αρκετή κίνηση. Η Λεωφόρο Στρατού και αυτή έχει κίνηση, όπως και η Κωνσταντίνου Κανάρη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγη κίνηση και στη Λαμπράκη και στο κέντρο στη Τζιμισκή βλέπω μικρο καθυστερήσεις, όπως και στην Οδό Κασάνδρου.
1: Καταπληκτικά. Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και εφέτος, θέλω να σου πω, ναι, τις πράσινες διαδρομές. Από τις 21 έως και τις 24 Μαΐου, πράσινες πολιτιστικές διαδρομές με πλήθος εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό και τη μαθητική κοινότητα για όλη την χώρα.
2: Τέλειο.
1: Η είσοδος και στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για όλους τους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στις αρμόδιες διοργανώτριες υπηρεσίες και είναι απαραίτητη. Αναλυτικά δράσεις τώρα για τη Θεσσαλονίκη έχουμε στην εφορία αρχαιοτήτων της πόλης Θεσσαλονίκης, ναι, Κήπη στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Βιωματική εκπαιδευτική δράση στο ναό του Αγίου Νικολάου Ορφανού για σχολικές ομάδες 5η-6η Δημοτικού με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
2: Χρήσιμο πολύ.
1: Μέσω από ευχάριστες έτσι δραστηριότητες, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τους Βυζαντινούς κήπους που συνδέονται με τον τόπο αναψυχής τόσο του πραγματικού κόσμου όσο και του επέχει, να διαβάζω. Ναι. Εδώ πέρα η διάρκεια του προγράμματος είναι μία ώρα. Στις 21 του Μάη γίνεται αυτό, 10 με 1,5 και το σημείο συνάντησης είναι ο ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού.
2: Ωραία, μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Και υπάρχει και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Γενή Τζαμί και εκεί θα πρέπει να δηλώσετε με συμμετοχή. Mm-hmm. 22 του Μάη. Περιήγηση στην Νεκρόπολη του Δερβενίου επίσης. Πάρα πολλές δράσεις. Μπείτε, ψάξτε τις. Μήπως μπορέσετε να συμμετάσχετε. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα τα σχολεία τα γνωρίζουν αυτά και θα έχουν οργανώσει τις εκδρομές τους.
2: Βέβαια, τα σχολεία κάνουν ωραία πράγματα.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο και παίζουμε για 20 ευρώ δωρεοπιταγή από τα καταστήματα Λαβή.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντώ.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος Μαζονάκης, οι επιπτώσεις στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Και ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα να χαρίσουμε 20 ευρώ δώρα επιταγάρα από τα καταστήματα Λαβή.
1: Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή και τα Λαβή επιστρέφουν την αγάπη σας. Τώρα με κάθε αγορά σας δίνουν μία. Όχι, τι είναι αυτό, παλιό είναι αυτό.
0: Παλιό σου δώσανε.
1: Ναι.
0: Το καινούριο που είναι, το χάσαμε.
1: Anyway, παιδιά, καταστήματα Λαβή, lavijewelry.gr. Ζήσε την εμπειρία Λαβή σε 8 καταστήματα στην πόλη και στο lavijewelry.gr. Και πώς επιστρέφετε η αγάπη, θα σας πω. Στο κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο γιορτάζει με μία προσφορά ένα συν ένα δώρο. Με κάθε αγορά από 22 ευρώ και πάνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμη κόσμημα δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή.
0: Καλημέρα σας.
1: Ας το σκίσω.
2: Καλημέρα.
1: Αυτό.
0: Ποια είστε?
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Μαργαρίτα.
1: Να, να, να.
0: Εσείς
1: από ποια περιοχή μας ακούς, Μαργαρίτα?
2: Από Νεάπολη.
1: Όταν έβγαλε αυτό το τραγούδι, ξετρελάθηκες, φαντάζομαι.
2: Ναι, και όλοι μου οι γύρω, οι γνωστοί.
0: Το fan club,
1: Λοιπόν, εκεί που κάθεσαι, σου έρχεται μία πρόσκληση για ένα δείπνο με τον Χρήστο Μάστορα.
0: Αμάν.
1: Σε ένα event για το όνομά σου, Μαργαρίτα, κατάλαβες?
0: Και καλή μόνο Μαργαρίτες, δεν καλή
1: μόνο Μαργαρίτες, καλή.
2: Γιατί το τραγούδι έγινε πλατινένιο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι. Μπράβο για την πλατίνα, μ' αρέσει, με βοηθάς το κόνσεπτ.
0: Μπράβο.
1: Τι ακριβώς λοιπόν θα φορέσεις εκεί στο event του Χρήστου Μάστορα?
2: Εντυπωσιακό κολιέ.
1: Βέβαια, αυτό μας έλειπε.
2: Και δαχτυλίδι εντυπωσιακό θα βάλω.
1: Ναι. Ωραίο είναι και το δαχτυλίδι.
2: Αυτά νομίζω.
1: Ωραία, εντάξει, Μαργαρίτα μου. Δεν θα φορέσεις τίποτα μαργαριτάρια, φαντάζομαι.
0: Λουλούδι είναι από μόνη της άλλωστε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Όχι, ναι, είμαι εγώ.
1: Είμαι εγώ, λέει. Μ' αρέσεις. Τι ζώδιο είσαι εσύ, καλέ?
2: Παρθένος.
1: Είμαι εγώ, το είμαι εγώ, έτσι, μ' άρεσε. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σου πούμε πώς θα πάρεις το δώρο σου.

0: Το Δωρης Φέρης, κάψε στον τραζίστορ 100,3.
1: Καύτα όλα, γόρι μου, καύτα!
0: Με έρευνα θα συνεχίζω και σήμερα.
1: Ναι.
0: Το να επισκέπτεσαι μουσεία και να διαβάζεις βιβλία, ξέρεις πώς βοηθάει?
1: Πώς?
0: Θα σου πω αμέσως.
1: Παρακαλώ.
0: Το να επισκέπτεσαι γενικά την γκαλερί ή μουσεία και να διαβάζεις βιβλία μπορεί να ωφελήσει καθοριστικά την υγεία σου.
1: Ναι.
0: Αυξάνοντας τη διάρκεια της ζωής σου.
1: Ναι.
0: Πώς θα σου φαινόταν αυτό να το έλεγα?
1: Μου αρέσει, γιατί με όλη αυτή τη ζωή που κάνω, με έχει πει ότι ήδη έχω πεθάνει και δεν το ξέρω. Οπότε, επειδή διαβάζω βιβλία, ναι, πες μου πόσα χρόνια θα κερδίσω.
0: Θα κερδίσεις πολλά χρόνια.
1: Ωραία.
0: Τα ευρήματα της έρευνας απέδειξαν πως οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες μέσα στην εβδομάδα ήταν βιολογικά ένα χρόνο νεότεροι από εκείνους που σπάνια ασχολούνταν με πολιτιστικά θέματα. Η Δόκτωρ Φέι Φέιμπου εξήγησε πως η μελέτη παρέχει τα πρώτα στοιχεία ότι η ενασχόληση με την τέχνη και τον πολιτισμό συνδέεται με πιο αργό ρυθμό βιολογικής γύρανσης. Mm-hmm. Η έρευνα έγινε σε 3.500 ενήλικες στην Βρετανία. Ακόμα, όσοι συμμετείχαν σε πολιτιστικές δραστηριότητες λίγες φορές το χρόνο, εμφάνιζαν πιο αργή γύρανση σε σχέση με όσους δεν είχαν σχεδόν καμία επαφή με την τέχνη. Κοροϊδεύετε, λέτε αυτά, δεν είναι για μας.
1: Είδες, εγώ κάθε πρωί τι σας λέω, σας στέλνω εγώ στα Μέγαρα, στις εκθέσεις, αυτά εσείς δεν πάτε.
0: Όσο λοιπόν σημαντική είναι η σωματική άσκηση, η σωστή διατροφή, νονός και ο ποιοτικός ύπνος για μια υγιή γύρανση, έτσι θα πρέπει να πάμε και μια, δυο, τρεις φορές το χρόνο σε κάνα μουσείο να ξεστροβωνόμαστε.
1: Κοίταξε, εμείς τα ταξίδια στα μουσεία πάμε, οπότε λίγο αυτό μας σώζει.
0: Σε σώζει, ναι.
1: Μας σώζει ότι πήγαμε το Λούβρο μας, ας πούμε, τώρα που πήγαμε στο Μουσείο Μπελβεντέρ και αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά λίγο μας σώζουν.
0: Γι' αυτό ξανάνιωσες.
1: Γι' αυτό ξανάνιωσα και τώρα που θα πάω στα Αθήνα πρέπει να βρω σε ποιο μουσείο θα πάω.
0: Στο Μουσείο της Ακρόπολης να πας.
1: Πάλι τα έχουμε δει αυτά.
0: Ναι, αλλά αφού σου δίνει τέπα.
1: Αλλά άμα είναι να μου δώσει ζωή. Ξέρω εγώ πού να πάω. Θα πάω τώρα που είναι και δωρεάν και αυτά στο Μουσείο Κινηματογράφου. Πότε είναι σήμερα, χθες, πότε ήταν?
0: Ναι, και πιο πριν που σας είπα τις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ πέρα στην
1: Κοίταξε,
0: πόλη.
1: Κοίταξε, εγώ γενικώς είμαι festive τύπος. Μου αρέσει να πηγαίνω σε εκδηλώσεις. Βλέπεις ότι πηγαίνω σε διάφορα πράγματα που είναι εκτός αρμοδιοτήτων μου.
0: Ωραία.
1: Διαβάζω και βιβλία. Έχω καιρό να διαβάσω. Έχω αγοράσει 2-3 και περιμένω τώρα, ναι, το καλοκαιράκι. Να μελετήσω και πάλι για να ξεσκονίσω λίγο και το μυαλό μου. Και είναι ωραίο όταν διαβάζεις.
0: Έτσι, και όταν διαβάζεις και μια φορά.
1: Φεύγεις και από την καθημερινότητά σου.
0: Αυτό. Και μια φορά το μήνα ένα μουσιάκι. Έχουμε εδώ αρκετά μουσεία στην πόλη. Βάλτε το στο πρόγραμμα. Είστε τόσα χρόνια εδώ πέρα, δεν έχετε πάει του ένα μουσείο. Είναι δυνατόν?
1: Παιδιά, είστε εδώ πόσα χρόνια και δεν έχετε ανέβει στο Λευκό Πύργο. Ντροπή σας. 693-693-1003. Αυτό που ντράπηκε τώρα να στείλει μήνυμα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο Τζόνι ρωτάει αν υπάρχει κάποιο μουσείο φαγητού για να πάμε. Μάγδα, στο μουσείο Μπενάκι έχει πάει, ρωτάει.
1: Όχι, δεν πήγα.
0: Στο Βιενάκι έχει πάει.
1: Πήγα στο Βιενάκι, γιατί συνήθως πάω στην Αθήνα και βγαίνω, είναι η αλήθεια.
0: Στο Ζαμπαλίδι, το αγαπημένο του μουσείο είναι το κτήμα Γεροβασιλείου Τσάνταλη.
1: Α, αυτό είναι δικό μου, φίλο μου πολύ.
0: Η Μέρη ντράπηκε γιατί δεν έχει πάει σε μουσείο.
1: Δεν σα είπα εγώ.
0: Καλημέρα και στο φίλο Βασίλη.
1: Εγώ τώρα που πήγα στο Πόρτναν, πάντως πήγα σε μουσείο Κρουασάν.
0: Σε μουσείο Κρουασάν.
1: Ναι,
0: πιάνετε, αν ήταν μουσείο, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν
1: τι
0: το συγκεκριμένο
1: που είμαστε, μόδα.
0: Μόδα, θα μας δείσεις.
1: Λοιπόν, τώρα σε καλεί ο πρώην στα γενέθλιά του.
0: Γιατί να πας στα γενέθλια πρώην?
1: Και πρέπει να πας.
0: Γιατί
1: είναι από τη δουλειά σου.
0: Χωρίσατε φιλικά.
1: Τα πάνε οι άλλοι, πρέπει να πας.
0: Δεν πάω.
1: Το παν είναι να επιλέξεις κάτι που σε κάνει, ναι, να νιώθεις θεά. Αλλά και άνετα. Χωρίς να φαίνεται όμως ότι έχεις προσπαθήσει υπερβολικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν σε έχει καλέσει για βραδινή έξοδο τύπου κοκτέιλ, μπαρ κτλ., ένα slip dress, ένα σατέν φορεματάκι σε μαύρο, συνδυασμένο με κομψά πεδιλάκια και ένα oversize σακάκι.
0: Nice.
1: Απλό, φαίνεται ότι δεν είναι επιτηδευμένο. Αν είναι ένα casual party, μπορείς να φορέσεις, ας πούμε, ένα. Σε καλή σε ένα ψήσιμο, σε ένα casual party. Ένα ωραίο ψηλόμεσο τζινάκι, ένα κορμάκι και τα αγαπημένα σου sneakers με διακριτικά κοσμήματα. Αν το κάλεσμα είναι πιο επίσημο,
0: yeah,
1: ένα κουστούμι σε έντονο χρώμα. Μ' αρέσει, εγώ δεν ξέρω, στο πάρτι του πρώην θα πήγαινα πολύ εντυπωσιακή. Ένα κόκκινο, ένα σμαραγδί ή ένα little black dress που κολακεύει τη σιλουέτα σου. Απέφυγε τα άκρα. Ό,τι είναι υπερβολικά σεξι, δείχνει στημένο. Οπότε ξέχασέ το. Ούτε πρόχειρο όμως, θέλει κάτι κομψό και ισορροπημένο. Φόρεσε κάτι που σου κάθεται τέλεια για να σε γεμίσει αυτοπεποίθηση τη στιγμή που θα μπει στο χώρο. Και θέλει φυσικά ωραία κοσμήματα και πολύ ωραίο μακιγιάζ. Και το μαλάκι, έτσι. Δεν θα πας να έχεις πάει σε γάμο. Δεν θα μου κάνει σινιόν και κοτσίδες.
0: Ναι.
1: Θα αφήσει το μαλάκι σου κάτω, ένα ωραίο ίσυγμα ή ένα ωραίο σπαστό ή μισά-μισά. Έτσι, ωραίο σκουλαρίκι, ένα ωραίο σατέν φορεματάκι, σακάκι, φαρδί και έφυγες.
0: Και αν στο πάρτι του πρώην είναι και η νυν, τι θα κάνεις?
1: Γι' αυτό είναι το θέμα.
0: Α, γι' αυτό
1: προσέχουμε τι να φορέσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πάμε κυρίες, γιατί okay, εκεί αυτή θα σε σχολιάσει, θα πει δες πώς ήρθε αυτή.
0: Και γιατί
1: τι
0: ήρθε?
1: Είναι αυτά που φοράει και γιατί ήρθε. Γιατί ήρθε, γιατί εκαλέστη, κυρία μου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα μπορείς να φορέσεις μία ωραία σατέν παντελόνα που μου αρέσουν πολύ, με ένα ωραίο πουκαμισάκι. Γενικότερα, ό,τι και να φορέσεις, να είσαι κομψή και να είναι το στυλ σου, έτσι, γιατί θα σε βάλουν στο μάτι αυτές.
0: Ο Βασίλης λέει, Μάγδα, δεν ξέρω τι λες εσύ. Λέει, συμφωνώ με τον Γιώργο, σιγά μην πάω σε πάρτι της πρώην. Υπάρχει
1: δεν
0: μια
1: θέλει,
0: άρνηση.
1: Βασίλης, ναι. Δεν θέλει.
0: Γιατί να.
1: Ναι, παιδιά, ποιο θα πήγαινε στο πάρτι του πρώην?
0: Έλα μου, ναι.
1: Εγώ θα πήγαινα. Όταν με καλούνε,
0: ναι,
1: θεωρώ αγένεια να μην πάω και κόμπλεξ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα με καλέσει ο πρώην και εγώ που δεν έρχομαι, είναι σαν να με ενοχλεί.
0: Ναι, αν σε είχε κερατώσει όμως ο πρώην, δεν θα σε είχε ενοχλήσει παραπάνω από το να πα στο πάρτι του, ξέρω εγώ.
1: Μα υποτίθεται ότι για να είναι πρώην κάτι έχει γίνει.
0: Μα αυτό έχει.
1: Αλλά για να με καλούνε σημαίνει, ναι, ότι υπάρχει λόγος. Αν δεν πάω, δείχνει, έτσι, ότι με πειράζει. Και εγώ δεν θέλω να δείξω ότι με πειράζει. Θέλω, okay, να πάω εκεί με στα μούτρα του να με βλέπει.
0: Ας πούμε ότι είναι ένας πρώην που χωρίσατε φιλικά, σε φιλικό επίπεδο.
1: Άντε καλά, ας πούμε αυτό.
0: Να.

0: Ο Νίκος ο Βέρτης ήταν αυτός. Ήρθε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σε λίγο θα σας πω κάποια στιγμή στη μόδα, ναι, και τι φοράμε στον Νίκο Βέρτη.
0: Στον Νίκο Βέρτη?
1: Ναι, γιατί θα πάω.
0: Αν νόμιζε στον Νίκο Βέρτη.
1: Νίκος Βέρτη.
0: Νέος οίκος μόδας. Ο Τζόνι λέει: ούτε εγώ θα πήγαινα στο πάρτι της πρώην, θα κανόνιζα να έχω δουλειά. Από την άλλη, υπόκαθο.

0: Ναι. Εγώ δεν πήγαινα στο πάρκι.
1: Ναι, ρε, Ποκαχόντας.
0: Με το πιο όμορφο μου χαμόγελο και σίγουρα ντυμένη στο στυλάκι που έχω πάντα, χωρίς υπερβολές, για να είναι πρώην κάποιος. Κάποιος λόγος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Άντε, καλημέρες, λέει.
1: Λοιπόν, εδώ όμως μια φίλη μου, γιατί καλά τα λέτε. Λέει ότι η Μάγδα μου πολύ ωραία τα λες, λέει. Αλλά και αυτή είναι καλεσμένη κάπου,
0: ναι,
1: που θα είναι και η πρώην του.
0: Του άντρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι η νύφη ή θα είναι απλά καλεσμένη. Εκεί.
1: Δεν ξέρω, κάπου είπα, δεν είπα, ναι, γάμος. Λέω, εντάξει, είναι κάπου καλεσμένη που θα είναι και η πρώην του άντρα και σου λέει τι φοράμε εκεί. Τα είπαμε αυτά, επειδή βρέθηκα και εγώ πολύ πρόσφατα σε ανάλογο event.
0: Θα βάλεις τα καλύτερά σου, δεν κατάλαβα.
1: Θα βάλεις τα ωραία σου, αλλά όχι σαν λατέρνα, κορίτσια. Ναι. Προσοχή, είναι λεπτή η γραμμή.
0: Αλλά εντάξει, τώρα, άμα είναι καμιά πρώην πριν από 20 χρόνια, τι μας νοιάζει κιόλας, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, αυτή είναι νυν του πρώην. Η νυν του πρώην.
0: Α, νυν του πρώην.
1: Ναι.
0: Α, τώρα
1: η
0: το κατάλαβα.
1: Του πρώην είναι εκεί. Οπότε
0: τώρα το πιάσα. Εγώ νόμιζα νυν του συζύγου.
1: Η νυν του πρώην. Όχι, η νυν του πρώην, ναι, πάντα μας σχολιάζει, ρε παιδί μου.
0: Αυτό
1: πάντα.
0: Ναι, τώρα το. Ναι,
1: κατάλαβε.
0: Όχι, θα ντυθείς καλά τώρα.
1: Θα ντυθείς ωραία.
0: Ναι, ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: σατενάκια σου, μια ωραία τσαντούλα, σκουλαρίκια, ε. Τι είμαστε, τι κάνουμε και.
0: Είμαστε, να σου πω έτσι κάποια τηλεοπτικά έτσι τώρα, μια που το έφερε κουβέντα. Ο Ακύλας δέχτηκε επίσημη πρόταση από τον Λευτέρη Πανταζή του χρόνου να είναι μαζί στα μπουζούκια.
1: Γεια σου, ρε Λεπά.
0: Τι λες, θα δεχθεί την πρόταση του Λεπά.
1: Με τίποτα.
0: Δεν είναι για Λεπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε εδώ, στούντιο 4, στην Ερτένα το βλέπαμε. Μάλλον φαίνεται πως η Κατερίνα Καραβάτου μαζί με τον συμπαρουσιαστή της στο ραδιόφωνο, τον Χρήστο Φερεντίνο, ναι, θα είναι στην ΕΡΤ και κλειδώνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο για τα μεσημέρια μας στη θέση του στούντιο 4. Πώς σου φαίνονται αυτοί οι δύο?
1: Εμένα μου αρέσει ο Φερεντίνος βασικά, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Τώρα για την ΕΡΤ δεν ξέρω πώς θα πάει, γιατί όχι. Έμπειροι και οι δύο, πολύ ωραία, μια χαρά.
0: Ναι,
1: μια
0: το
1: χαρά
0: βλέπω και εγώ, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Και κλείνω με τη γωγό μας Τροκώστα. Τα τελευταία νέα για την υγεία της έχουν ακουστεί πολλά τις τελευταίες μέρες. Γενικά τυρανιέται πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες η γωγό μας Τροκώστα με την υγεία της και δείχνει πως έχει πάρει μια καμπή η υγεία της προς
1: πολύ
0: το
1: κρίμα
0: χειρότερο, ας πούμε, η κατάσταση της.
1: Μακάρι να γίνει κάτι και να, ναι, συνέλθει αυτό το κορίτσι.
0: Είναι γνωστή η ασθένεια που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Από την προηγούμενη Κυριακή φαίνεται, σύμφωνα με το T-Life, οι πληροφορίες να μην έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, για να καταλάβετε, για να μην μπούμε και σε περισσότερα ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα κτλ.
1: Όχι, ρε, εσύ, πολύ στεναχωρέθηκα γιατί έχει και παιδάκια.
0: Ήταν τη δεκαετία του 90, η γυμνάστρια, αυτή που την έβλεπε κάθε μέρα έμπαινε στο σπίτι σου να σε γυμνάζει, παρουσιάστρια επίσης.
1: Αυτά δεν είναι μωρέ, είναι ότι είναι μαμά. Κατάλαβες,
0: και
1: δηλαδή, τι, ναι, πιο άσχημο να χάνεις τη μαμά σου σε τέτοιες, ναι, τρυφερές ηλικίες.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, πολύ κρίμα αυτά.
1: Καλό κουράγιο εκεί.
0: Μαρσό Μπίλι Κάρκ, τώρα στον τραζίστορ, Party.
1: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, πολύ μου ταιριάζει.

0: Κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.
3: Πες μου το

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Και πάλι εδώ για παλιό τραγούδο.
5: Θα σας πάω στην Άννα Βύση. Το 1992 Βύση και Καρβέλας έδωσαν ουσιαστικό τέλος στην έγαμη συμβίωσή τους. Συνέχισαν όμως να μένουν στο ίδιο σπίτι και να συνεργάζονται. Εκείνη τη χρονιά η Άννα Βύση βραβεύεται καλλιτέχνης της χρονιάς στην απονομή των βραβείων Popcorn ανάμεσα σε σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Το Μάιο κυκλοφορεί ο κοινός της δίσκος με τον Νίκο Καρβέλα με γενικό τίτλο Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Στο δίσκο αυτό περιλαμβάνεται το τραγούδι Δεν θέλω να ξέρεις, που βραβεύτηκε το τραγούδι της δεκαετίας του 90. Δηλαδή αν σας ρωτήσουν ποτέ ποιο ήταν το τραγούδι της δεκαετίας 90, ήταν το Δεν θέλω να ξέρεις της Άννας Βύση. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η Βύση κυκλοφορεί τον δίσκο Λαμπό. Ως το τραγούδι που είναι, ξεχώρισε το Λάμπο, Ό,τι θες εγώ, και φυσικά το Ακόμα Μία, το οποίο είναι μια υπέροχη μπαλάντα που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας από το άλμπουμ Λάμπο 1992. Ακούστε ερμηνεία και τσουτσουριάστε.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, τρίτο 60 λεπτό, τεταρτίτσας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και η ώρα πήγε 9.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια πάντα στα ραδιόφωνα σας από τον τρανζίστορ 100,3. Απολαμβάνουμε ελληνικά και αγαπημένα.
2: Έτσι και ο καιρός πάει να μας τη χαλάσει τώρα.
1: Τζόνι και Ελλάδα απέλαψαν το παλιό τραγουδό μας.
2: Ωραίο, ε.
1: Η Ελλάδα πάει και λαϊκή, δεν θέλουμε τίποτα. Αυγά θέλω εγώ, Ελλάδα, άμα βρεις φρέσκα.
2: Εγώ πήρα τη Δευτέρα τα αυγουλάκια μου, μαρούλι. Τι δεν βρήκα.
1: Τι δεν βρήκες.
2: Δεν βρίσκω σπαράγγια στη λαϊκή μας. Και δεν βρίσκω και φύλλα για ντολμαδάκια. Αυτά.
1: Ναι. Κάτσε ακόμα τα φύλλα, τώρα θα τα βρεις. Κάτσε.
2: Δεν ξέρω πότε βγαίνουν, σε λίγο.
1: Δεν ξέρω. Τώρα τα σταφύλια. Δεν πρώτα βγαίνουν τα σταφύλια και μετά
2: δεν
1: τα φύλλα.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην οδό Ρέου Κάστρου. Έχει κίνηση και ο περιφερειακός από ανατολικά προς δυτικά. Η Λαμπράκη, η Πέτρου Συνδίκα, η 28η Οκτωβρίου, η Λεωφόρο Στρατού. Γενικότερα ανατολικά έτσι έχουμε λίγη κινησούλα. Το κέντρο Καλούτσικο είναι. Στην δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία έχουμε κίνηση. Και στη Λεωφόρο Περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε το Θεσσαλονίκη Street Food Festival που ξεκινάει σήμερα, να σε ενημερώσω. Ένατη χρονιά, 20 με 24 Μαΐου, στον προάβλιο χώρο της ΔΕΤ. Να πάμε να φάμε και όλα τα street food μας. Μπέργκερς, ψάρια έχει, ξέρεις αυτά τα τηγανιτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον άλλο, εισβολέας, The Band, Tough, Λάθος, Hat Trick, Χαΐνιδες, Social Waste, Zinon, DJ Squeezy. Είναι κάποιοι από τους τραγουδιστές, τέλος πάντων, και τις μπάντες που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του πενταημέρου. Εντάξει. Τις καθημερινές είναι το απόγευμα 5-12, το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 12 το βράδυ.
2: Ωραία είναι, παιδιά, να τα κάνουμε αυτά τα πραγματάκια, να αλλάξουμε παραστάσεις.
1: Χρήστος Μάστορας έρχεται τώρα με την Μαργαρίτα.
2: Έτσι, τη φιλενάδα μας.
1: Τη φίλη μας που κέρδισε το πρωί τα 20 ευρώ από το Λαβί. Και θα επιστρέφουμε με το δεύτερο μας
2: παιχνίδι.
1: Θα τραγουδήσουμε.

0: Ελένη Φουρέιρα, κόλλημα στον τραζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έχει κόλλημα μαζί μου, θέλει να το παντρευτώ.
0: Θα παίξουμε.
1: 266-233. Θέλουμε μία ωραία φωνή να βγει να τραγουδήσει. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι την ώρα που σταματάει. Συνεχίζετε το στίχο σωστά, περικαλώ. Ή τουλάχιστον την προσπάθειά σας θέλουμε. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: Αύριο Πέμπτη βγαίνει και το καινούριο Star Wars, η ταινία για εσάς, άμα τα βλέπετε αυτά τις περιπέτειες.
1: Βλέπουμε.
0: Επιστημονικής φαντασίας με τον
1: Κρου. Δεν μ' αρέσουν.
0: Με Άννα Βύση σήμερα θα παίξουμε.
1: Έλα μία βυσούλα, ποιος θα τραγουδήσει. 266-233, περικαλώ. Μία καλή φωνή, μία καλή διάθεση θέλουμε στον αέρα. Να μας πει καλημέρα ρε Καρντάσια, είμαι εδώ για να παίξω μαζί σας.
0: Καλημερίζουμε τον Σπύρο, σήμερα πήγε λίγο πιο αργά στην παρέα. Μάλλον είχε περιθώριο να κοιμηθεί λίγο παραπάνω.
1: Καλά ξηγέστε, και εγώ άμα είχα περιθώριο θα κοιμόμουν, αλλά δεν είχα.
0: Τι να,
1: να κάνω.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουμε πρωινό ξύπνημα, έχουμε δουλειές.
1: Το συνήθισα, μωρέ, απλά δεν ξέρεις τι, δεν θέλω να βγαίνω τις καθημερινές καθόλου πλέον.
0: Να.
1: Καθόλου, διόλου.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν βγεις καθημερινή μετά.
1: Βγαίνω από το πρόγραμμα και 11 να γυρίσω.
0: Να.
1: Έχω βγει από το πρόγραμμα.
0: Γιατί εμ κοιμάσαι και λιγότερο, εμ υποχρεώσει την άλλη μέρα είναι ίδιες, δεν θα ξυπνήσεις
1: ναι.
0: αργότερα.
1: Και εμ και θα πιεις και ένα ποτάκι αφού είσαι έξω για βράδυ.
0: Θα πιείς,
1: τι θα,
0: θα κάνεις
1: με την πορτοκαλάδα θα είσαι.
0: Όχι.
1: 266-233, άιντε καλέ, πάρτε τηλεφωνάκι. Θέλουμε να σας ακούσουμε.
0: Περιμένουμε την γραμμή και πάμε να ακούσουμε έναν απόν με το ρεμπέτικο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Χάρης Μαρθακούρης, χωρίς εσένα δεν υπάρχω εδώ στον τραζίστορ.
1: Λοιπόν, έχεις δει πως λάμπουν οι Κορεάτες?
0: Ναι.
1: Σαν να έχουν ένα μόνιμο φίλτρο στο πρόσωπο. Το μυστικό τους είναι ότι βάζουν συνεχώς αντιλιακό. Αλλά όχι ό,τι και ό,τι. Μιλάμε για K-Beauty. Και το απόλυτο σποτ για κορεάτικη ομορφιά είναι το Πλαγκόνα Skincare. Είτε μπαίνεις στο plagonaskincare.com, είτε πας μια βόλτα από το κατάστημα Μακαριάννη 40 στην Ηλιούπολη. Εκεί η Χρύσα και η Βασιλική είναι έτοιμες να σου πούν ακριβώς τι χρειάζεται το δέρμα σου. Για περάστε μια βολτίτσα.
0: Παρακαλώ πολύ. Ανεκδοτάκι θα ρίξουμε τώρα έτσι να χαρεί η παρέα.
1: Έχω ένα. Δεν είναι πολύ.
0: Καλά, γιατί εντάξει.
1: Ναι, δεν είναι πολύ. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, αλλά anyway, θα κάνω την προσπάθειά μου. Ναι. Λέει, εδώ είναι δύο φίλες και κοιτάνε εκεί κάτι φωτογραφίες. Και λέει, αυτός ποιος είναι? Λέει, ο αδερφός του πατέρα μου είναι μονάρχης. Α, λέει, έχεις δύο βασιλιά. Όχι, λέει, δεν κατάλαβες.
0: Μα και αυτή μπήκε κατευθείαν σε προσωπικά
1: δεδομένα. Μονάρχης ο θείος.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα, θα καταλάβεις με το που ξεκινήσω, θα το πιάσει το νόημα.
1: Ναι.
0: Γκαζόν είναι οχλοοτάπητας.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λένε στη Λάρισα για κάποιον που αναπτύσσει ταχύτητα.
1: Τι κάνει αυτός, ρε, γκαζόν?
0: Γκαζόν.
1: Τέλειοι ήμασταν, μπράβο μας, υπέροχοι.

0: Κατερίνα Λιούλιου και λογαριασμό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, θα σα φτιάξω μαφινομελετίτσες. Δηλαδή, ομελέτα με σπανάκι σε θήκες muffin. Είναι πολύ όμορφα, πολύ βολικά για τις μαφινομελετίτσες. Θα χρειαστούμε 5 αυγά, λίγο γαλατάκι, ελαιόλαδο, σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο ψιλοκομμένο, φέτα και αλατοπίπερο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Λαδώνουμε τις 12 θηκούλες ενός ταψιού για μάφιν. Ή αν έχετε ατομικές, δεν ξέρω τι έχετε, 12 πάντως. Ή βάζουμε 12 χαρτάκια μέσα στο ταψί. Πλένουμε, στεγνώνουμε και ψιλοκόβουμε το σπανάκι με κρεμμυδάκια και άνηθο. Το βάζουμε σε ένα μπολ, αλατίζουμε και μαλακώνουμε με το χέρι για να χάσει τον όγκο του. Και προσθέτουμε και τη φέτα και ανακατεύουμε. Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γάλα, αλάτι, πιπέρι. Και μεταφέρουμε έτσι το μείγμα. Μοιράζουμε το μισό μείγμα στις θήκες των muffins. Από πάνω βάζουμε το σπανάκι και ολοκληρώνουμε με το υπόλοιπο μείγμα του αυγού, ναι. Κατάλαβες? Ψήνουμε στο φούρνο για 25 λεπτάκια μέχρι να ροδοκοκκινήσουν και είναι έτοιμο, παιδιά, είναι πανεύκολο. Εγώ έκανα μια περίοδο και έφερνα εδώ. Είναι πολύ ωραίο και για πρωινό, γιατί έχει και σπανάκι μέσα, έχει και το αυγουλάκι του και την πρωτεΐνη του και το τυράκι του. Οπότε μπορείς και να το σερβίρεις αν έρθεις η πεθέρα σου για μια μπύρα, να βγάλεις τις ομελετίτσες. Είναι και πολύ όμορφες για μπουφέ και φυσικά είναι πάρα πολύ υγιεινό για πρωινό ή μπραντσάκι, για το σχολείο και για το ταπεράκι του γραφείου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Νίκος Αμπέργης, αυτά τα χίλια εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Σε πάω στα υπόλοιπα εδώ δικά μου θέματα. Πού να σε πάω, να σε ξεκινήσω τώρα αυτή την ώρα. Από εδώ, τι λέει, κάτσε να δω. Έχουμε και λέμε, στο τι live θα σε πάω. Έμιλιν Πάρις, συνεχίζονται τα γυρίσματα. Τα τελευταία πλάνα είναι από έναν πλανόδιο που αγοράζουν κουλούρια,
1: κουλούρια
0: και συναντιούνται στη λαϊκή της Μυκόνου, δεν ξέρω τι είναι.
1: Δεν έχει λαϊκή Μύκονος.
0: Δεν έχει λαϊκή, κρίμα. Τέλος πάντων, σε ένα πάγκο εκεί που πουλάει, φαντάζομαι,
1: κουλουράκια,
0: κουλουράκια και άλλα τρόφιμα εκεί.
1: Κοίτα να δεις τώρα, κουλούρια Θεσσαλονίκη στη Μύκονο, μ' αρέσει, γουστάρω.
0: Αυτό, να γινόταν τα γυρίσματα μπροστά στο Λευκό Πύργο τότε, να κάνανε μια στάση.
1: Ναι, παιδιά, μια διαφήμιση κι εμείς.
0: Παρίσι, Θεσσαλονίκη, να παίρνει από εδώ το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη Μύκονο. Κατάλαβες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, τα επεισόδια βλέπω να τα βλέπουμε πρώτα εδώ στην Ελλάδα εμείς μέσα από τα διάφορα εκεί, το Μύκονος Live TV, παρά να περιμένουμε να μας τα δείξει το Netflix. Σταύρος Φλώρος σε νέα εγχείρηση ο παίχτης του Survivor. Mm. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες ακόμα επεμβάσεις. Ξέρεις, στο άλλο το πόδι, εκεί στον Αστράγαλο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και σιγά σιγά θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά για να αποκατασταθεί η κίνηση στο συγκεκριμένο
1: πολύ
0: πόδι. Πολύ
1: αυτό το παιδάκι πήγε εκεί για το κάτι παραπάνω. Anyway.
0: Πολύ, πολύ κρίμα, ναι, πραγματικά. Μαργιαλένα Ρουμελιώτη Σάκης Κατσούλης.
1: Τι έγινε, γεννήσανε?
0: Όχι ακόμα. Τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς.
1: Ναι.
0: Είναι τούρλα η κοιλιά. Μετρούν αντίστροφα για το πότε θα έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.
1: Τέλεια.
0: Ο επιχειρηματίας και η πρώην παίκτρια του Survivor, η οποία μπήκε στον ένατο μήνα, την περιμένουμε από μέρα σε μέρα.
1: Με το καλό.
0: Ανέβασε μια φωτογραφία στα social media. Ένα έτσι τρυφερό στιγμιότυπο. Αυτή φορά ένα μπλε. Στη φωτογραφία πάνω που έχει το εξώφυλλο φοράει ένα μπλε φόρεμα και αυτός, ναι, ένα μπλε, πώς το λένε εδώ, μαντιλάκι, έτσι, για να ανασορτεί. Και στην άλλη φωτογραφία μετά είναι αυτός που ακουμπάει την κυλίτσα έτσι με το κεφάλι,
1: μωρέ, μωρέ,
0: για να σου δείξω, και λέει ακόμα είμαστε εδώ, τον περιμένουν τον μπέμπι, έρχεται,
1: μωρέ,
0: από μέρες σε μέρες.
1: Τι ωραία, αυτή η ανυπομονησία είναι πολύ γλυκιά.
0: Μετά που θα έρθει θα σας πω εγώ καλά που θα
1: μετά
0: κλαίει.
1: Μετά ξεχάσετε τον ύπνο σας.
0: Ανυπομονησία, απολαύστε τώρα τις τελευταίες ώρες έτσι ξεχνιασιάς.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί μετά δεν έχει.
0: Και μετά δεν έχει. Στον Sky, τέλος, και με αυτό θα κλείσω αυτή την ώρα. Δεν θα έχουμε Survivor τώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να έχουμε και του χρόνου μετά τον τραυματισμό και όλα αυτά. Οπότε σκέφτονται τι να κάνουμε, τι να κάνουμε του χρόνου. Big Brother λέει να κάνουμε.
1: Άλλη ιδέα.
0: Δεν έχω κάτι άλλο και αυτή. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Να βρουν κανένα καινούριο reality αφού του αρέσουν τα reality,
1: ναι,
0: να παίζουν.
1: Ναι, του αρέσουν. Big Brother, όλοι χωρίς λόγο. Τι να πω, όλοι αργόσχολοι.
0: Η σκέψη αυτή είναι να γίνει το Big Brother. Θα μάλιστα δείξει τώρα. Αυτά βέβαια από τη νέα σεζόν, εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εντάξει.
1: Αν με δείτε ποτέ σε Big Brother, έχουν γάγι, να ξέρετε.
0: Ή σου έχουν
1: για
0: δώσει,
1: κανέναν άλλο
0: σου
1: λόγο.
0: Έχουν δώσει πολύ καλά λεφτά. Δηλαδή, άμα σου πούνε να πας να κάθεσαι και να παίρνεις, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ τη μέρα, που λέω, λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πας.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μαλώσω μόλις εκεί μέσα, θα ξεφτυλιστώ.
0: Τι πειράζει αυτό, δεν πειράζει. Σκοτωθώ, θα πάρεις εσύ τα λεφτά στο τέλος όμως.
1: Όλη μέρα ξέρεις τι θα ακούγεται ένα. Βρε, στο διάλογο από εδώ.
0: Θα βάζουν μπίπς αυτά, δεν πειράζει. Η Μάγδα στο δωμάτιο επικοινωνία.
1: Ναι, γιατί βρίζεις.
0: Γιατί βρίζεις, Μάγδα.
1: Μέχρι πα τα νεύρα όλοι αχαήρευτοι εδώ μέσα.
0: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αν ξαναβρει, θα βγει.
1: Προτινόμενη
0: για αποχώρηση.
1: Ναι, αλλά εδώ τα Καρντάσια δεν θα με διώξουν ποτέ.
0: Από εδώ θα κάνουμε αγώνα εμείς. Θα λέμε ψηφίστε. Α6 στο 54554. Να μείνει η Μάγδα και αυτή την εβδομάδα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
3: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Επιστροφή από το διαφημιστικό διάλειμμα για Dirty.
7: Λοιπόν, έχουμε την Τάνια, η οποία λέει: μιας και λέμε τον πόνο μας, να πω και εγώ το δικό μου. Βεβαίως, ρε κορίτσι. Συνάδελφος, ετών 43, εγώ 36. Μου την έπεφτε, λέει, με πολιορκούσε περίπου 3 μήνες. Ναι. Με έπαιρνε έτσι από κοντά, μου μίλαγε με κάθε ευκαιρία, μου έκανε κομπλιμέντα. Γενικά έκανε μπάμα ότι γούσταρε. Ωστόσο, επειδή είναι στο χώρο της δουλειάς και ξέρω ότι είναι υψηλού ρίσκου επιλογή να μπλέξεις, ας πούμε, μέσα στη δουλειά, ήμουν κάπως διακριτική και συγκρατική. Και γενικά απέφευγα τα πολλά. Εκτός αυτού, αυτός είναι χωρισμένος με παιδιά και εγώ θα ήθελα ιδανικά να γνωρίσω κάποιον χωρίς υποχρεώσεις που να θέλει να κάνει μαζί μου η οικογένεια. Οπότε δεν θεωρούσα ότι είναι καλή περίπτωση να ξεκινήσω κάτι μαζί του. Αυτό βέβαια δεν του το είπα, μέχρι που η σχέση μας έτσι πέρασε ο καιρός και είπα ας δώσω μια ευκαιρία να βγούμε, να γνωριστούμε. Ας μην προκαταβάλω δηλαδή την κατάσταση με δικές μου σκέψεις.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, μόλις του έδωσα το πράσινο φως, έκοψε.
6: Έκοψε.
7: Ναι. Είναι σίγουρα χωρισμένος, λέει, μην με πείτε, γιατί το ξέρω ότι μένει σε άλλο σπίτι. Είχε φέρει και τα παιδιά μια φορά και λέγανε ότι το σπίτι της μαμάς, μπλα μπλα. Μεταξύ μας, λέει, κάτι που μπορεί να τον ξενέρωσε, δεν έπαιξε να πω ότι έγινε κάτι και ίσως έχει περάσει καιρός από τότε και απομακρύνθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με έβελε σε αυτή τη διαδικασία. Τι φάση, λέει, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος αυτή τη συμπεριφορά?
6: Βρήκε άλλη.
7: Τάνια, κοίταξε, μπορεί να έπαιζε. Μπορεί απλά να ήθελε αυτό, να. Μην το πω και στον αέρα τώρα. Να φλερτάρει τέλος πάντων, ναι, έτσι όπως το λένε. Να κάνει λίγο φλερτ.
6: Του πέρασε.
7: Να επιβεβαιωθεί και του πέρασε, ίσως.
6: Ναι.
7: Τώρα από εκεί πέρα, λες ότι δεν το ξενέρωσες. Δεν το ξέρεις. Μπορεί κάτι να έγινε και να ξενέρωσε. Υπάρχουν και οι άντρες οι οποίοι κυνηγάνε και μόλις τους κάτι γεια σας. Mm-hmm. Αλλά μήπως έκανες κάτι που δεν το κατάλαβες και το ξενέρωσες. Ή μήπως βγήκατε και σου λέει μετά, κάτσε, μην έχω σχέση από τη δουλειά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω. Και εσείς οι άντρες πια, άβυσος η ψυχή σας. 693-693-1003. Άλλη δεν έχει, γιατί θα στείλει τώρα ο Βούλγαρης, θα πει έχει άλλη.
6: Δεν έχει.
7: Δεν έχει άλλη. Το έχουμε εξακριβώσει αυτό. Είμαστε στη δουλειά, τα μαθαίνουμε τα σουσού.
6: Mm-hmm.
7: Για πείτε μας, αγόρια, τη γνώμη σας.
8: Τα μεγάλα.

55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λίγο πριν τις 10 είμαστε και πάλι μαζί για το τέταρτο μας 60 λεπτό.
2: Καλημέρα ομορφιές, λίγο καιρός, να λίγο πονάει το γόνατο, λίγο πονάει το χέρι. Ο καιρός βλέπετε ότι είναι με μία εσάνς βροχής.
1: Θα βρέξει άρα, για να
2: πονάει. Θα βρέξει. Πονάει ο καρπός μου. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στη Λαμπράκη αυτή τη στιγμή, ο περιφερειακός έχει ανοίξει. Και στο κέντρο Τσιμισκή, Καρόλου Ντίλ, αυτά δεν βλέπω κάτι φοβερό.
1: Okay. Εδώ στην πόλη έδωσε ραντεβού στον ξάδερφό του για να λύσουν οικονομική διαφορά και τον ξυλοκόπησε άγρια μαζί με άλλα 5 άτομα.
2: Ωρε φίλε.
1: Σήμα ξυλοδερμού από τον 20χρονο ξάδερφό του και άλλα 5 άτομα έπεσε χθες αργά το απόγευμα. Ένας 35χρονος σε περιοχή εδώ της Θεσσαλονίκης. Ο 20χρονος είχε δώσει ραντεβού με τον ξάδερφό του στο κέντρο της πόλης προκειμένου να λύσουν τις οικονομικές διαφορές. Όταν ο 35χρονος πήγε στο ραντεβού, τον περίμενε ο 20χρονος με άλλα 5 άτομα. Σύνολο 6.
2: Αυτό να σου πω κάτι τώρα. Εσύ πολύ μάγκα είσαι, ρε φίλε. Αν ήθελες να τον πλακώσεις, να τον πλάκωνες μόνο σου. Μου κουβάλισες κι άλλους 5.
1: Και τον πλακώσαν.
2: Άντε τώρα, φλόρε.
1: Και τον πλακώσαν και προσπάθησαν να του αφαιρέσουν και ένα τσαντάκι που είχε πάνω του. Ο 35χρονος χρειάστηκε να πάει σε νοσοκομείο εδώ της πόλης. Για τις πρώτες βοήθειες. Έχει εκδορές, μόλοπες και έχει και δύο σπασμένα πλευρά.
2: Α, πολύ ωραία. Ο θείος σου είναι περήφανος σε σένα, για σένα.
1: Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά για την ώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα ίσια ανάποδα για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το Odeon Platinum.

0: σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: σκοτώσαν για μας. Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα, στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο πριν λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος της Καρδιάς. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, ενώ από τη σύγκρουση το ένα ανετράπη στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο. Επί τόπου έχει σπεύσει και η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πιο άσχημο.
1: Παιδιά, λίγο προσοχή στους δρόμους.
0: Γλιστράει εκεί πέρα η στροφή αυτή.
1: Θα παίξουμε.
0: Βεβαίως να παίξουμε. Πριν παίξουμε όμως, έχω να διαβάσω κάποια. Για τον Τέρτη έχουν έρθει κάποια μηνύματα.
1: Για πείτε, τα αγόρια θέλω.
0: Θα σου πω αμέσως εδώ τι λέει ο Τζόνι. Λέει για τον Τέρτη: Τάνια, κάποιοι άντρες είναι μακακές. Ναι. Γουστάρουν μόνο να κυνηγάνε. Αρκούνται σε αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Σπύρος λέει: Γιατί βλέπουν τη δουλειά ως εμπόδιο. Όσο για το κυνήγι, εγώ τον παίχτη τον καταλαβαίνω, διότι 9 μήνες έκανε την δύσκολη η άλλη.
1: Παιδιά.
0: Και μετά από καιρό αποδείχθηκε ότι κακώς ασχοληθήκαμε και οι δύο οι πλευρές. Μπορεί να ξενερώσανε από κάποια κίνηση που έκανε κάποιος, ή μπορεί να είπε χωρίς να το καταλάβει κάτι η κοπέλα που να τον ξενέρωσε.
1: Λες να είπες τίποτα, Μαρή, και να μην μας το λες.
0: Ναι, μην τρενιόμαστε τζάμπα.
1: Ναι.
0: Ο Σαπαλής ρωτάει σε ποιες δουλειές γίνονται αυτές οι παιδέτειες.
1: Τι να σε κάνω, και εσύ οδηγός είσαι, δεν είσαι στο γραφείο.
0: Εσύ με συνάδελφο, δύσκολο τώρα εκεί.
1: Τι να κάνουμε.
0: Και τι έχουμε και. Α, όχι, αυτές έχουμε τις αντιδράσεις. Αυτές
1: ήταν.
0: Πάμε να παίξουμε τώρα.
1: Τι να σε πω, μας υποχρεώσετε. 266-233-2310 να πάρει κάποιο τηλέφωνο, θα παίξει το τραγούδι ανάποδα, θα το βρει και θα κερδίσει διπλή πρόσκληση για Οντεόν Πλατεία.
0: Παίζουμε σήμερα δεύτερη μέρα.
1: Είναι
0: το ίδιο από εχθές. Εχθές ο παίκτης που κάλεσε είπε κάτι για να βρει, καμία σχέση. Για να το ακούσουμε.

0: είστε σαν.
1: Σαν. Μια λέξη εγώ κατάλαβα, αυτή θα δώσω
2: εγώ
1: σήμερα.
2: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα και μου το είπες και χθες και το ξέχασα.
1: Σαν βοήθεια θα πω το αϊλέντι. Είναι μια λέξη που ακούγεται ανάποδα μέσα στους στίχους του τραγούδι. Υπάρχει αυτή η λέξη. Αν μπορείτε να το βάλετε στα ίσια θα καταλάβετε.
2: 6-6-2-33, άμα το βρήκατε, το βρήκατε. Άμα
1: έλα,
2: δεν το βρήκατε...
1: να το γραμμή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ωραία,
2: είμαστε
1: εσείς.
2: Καλά, ποια φιλενάδα είσαι?
3: Είμαι Ξανθίπη.
2: Γεια σου Ξανθίπη, βρήκες το τραγούδι?
3: Δεν το άκουσα το τραγούδι, καλή μου, γιατί μόλις άκουσα κάλεσα. Αν έχετε...
2: Βεβαίως έχουμε, πάμε.
1: Γεια ακούω.

0: έτσι δεν θα
1: Α, ναι. Έλα.
2: Τι λέει η Ξανθήπη?
3: Όχι. Δεν το βρήκα.
2: Δεν
1: είναι παλιό.
2: Δεν πειράζει, ρε.
3: Ναι, κατάλαβα κάτι για βουλιουκλάκι μου κάνει, νομίζω.
2: Βουλιουκλάκι,
1: όχι, ρε, και τόσο παλιό, είπαμε. Δεν πειράζει, θα παίξουμε άλλη μέρα, φιλενάδα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Έτσι, μ' αρέσει που παίρνουν όμως και το διεκδικούν.
2: Αύριο, τελευταία μέρα.
1: Ναι.

0: Νίκος Βέρτης, κοντά σου στο τραζίστορ 100,3. Έχουμε μήνυμα από τη Μαρία. Πρώτη φορά μας στέλνει στο Viber. Καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Μαράκι.
0: Μαράκι στην παρέα. Μεγάλη προσοχή στη Μουδανιών προς Χαλκιδική, γιατί ασφαλτοστρώνουν τη δεξιά λωρίδα και γι' αυτό έγινε το ατύχημα στο ύψος του Χατζηβοτίου. Εκεί προσοχή, χαμηλές ταχύτητες. Μας ενημερώνει το Μαράκι.
1: Μάλιστα.
0: Ζώδια.
1: Πάμε, Κριάρια. Οι πλανήτες σήμερα επηρεάζουν τον αγαπημένο σας τομέα, τις επικοινωνίες, το διαδίκτυο, τα τηλέφωνα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα παίξουν σπουδαίο ρόλο σήμερα τόσο στις αποφάσεις σας, όσο και στις διασυνδέσεις σας.
0: Στον Ταύρο, τρομοκρατήστε από ένα δυνατό κλειδονισμό στα οικονομικά σας και πανικοβάλλεστε. Δεν πρέπει όμως, δεδομένου ότι αυτό οφείλεται σε παράβληψη δική σας, μόλις το συνειδητοποιήσετε, θα διορθώσετε άμεσα την κατάσταση.
1: Διδυμάκια, προβάλλετε τον εαυτό σας, τον διαφημίστε, τον προωθείτε μέσα από τις διαρκείς επικοινωνίες. Γίνεστε σαφείς και ως προς τους στόχους, αλλά και ως προς τις επιθυμίες σας. Γι' αυτό θα πάρετε μεγάλη ικανοποίηση από την εκπλήρωσή τους.
0: Στον καρκίνο, η ψυχολογία σας είναι λίγο πεσμένη, γκρινιάζετε με το παραμικρό σας στενό, αλλά και δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με χριστιανό. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν ακούτε κανέναν. Ή τουλάχιστον δεν ακούτε για να καταλάβετε, αλλά για να απαντήσετε.
1: Λιοντάρια, η συμμετοχή σας σε κοινές δραστηριότητες, αλλά και οι καλές συνεργασίες, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην επιτυχία που τόσο μεγάλη σημασία έχει για σας.
0: Στους Παρθένους, επαγγελματική καταξίωση. Τα προσόντα σας είναι μεγάλα και κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος από τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα επαγγελματικά σας θέματα. Οι ανώτεροι σας προτείνουν για προαγωγή. Συγχαρητήρια, τα καταφέρετε περίφημα.
1: Για τα ζυγουλίνια, δεν είστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που πρέπει να κάνετε. Αυτό σας αποσυντονίζει και σας αποπροσανατολίζει από τους βασικούς σας στόχους και υποχρεώσεις. Ίσως θα βοηθούσε μία εκδρομή για αλλαγή περιστάσεων.
0: Στους Σκορπιούς, πολύ ερωτική με έναν αισθησιασμό που ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού. Πλησιάζεται το τέρι σας ή το ενδυνάμει τέρι σας. Ένα συνεταιρισμός φέρνει σοβαρά κέρδη. Ένα κληρονομικό ζήτημα διευθετείται οικονομικά.
1: Τοξότες, δεν είναι σίγουρο ότι θέλετε την αγάπη στη ζωή σας αυτή την εποχή. Ίσως θέλετε περισσότερο να μείνετε μόνοι σας, να διαλογιστείτε. Αποφύγετε να συνάψετε συμφωνίες όμως.
0: Εγώ, Κερί, ένα ζήτημα υγείας προκύπτει και σας φοβίζει λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό, ίσως γιατί κουβαλάτε κάποιο αποθυμένο στον τομέα αυτό. Μην ανησυχείτε, έχετε κουραστεί και εξακολουθείτε να καταπονείτε τον εαυτό σας.
1: Υδροχόη, μια φιλική σχέση έχει όλα τα προσόντα να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο έρωτα. Άσχετα με το αν είχατε προσχεδιάσει ή προκύψει αυθόρμητα, η αγάπη είναι εδώ και περιμένει από εσάς να ενδώσετε.
0: Ηχθείς, τέλος. Το σπίτι, η οικογένεια θα είναι τα θέματα που σήμερα θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση. Μία επικοινωνία με το πατρικό αν είστε μακριά ή μία συνομιλία πολύ επικοδομητική με τους γονείς αν δεν ζείτε κοντά τους. Χαρές, συγκινήσεις, ικανοποίηση και ζεστασιά γενικά.

0: Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν έρθει εσύ, θα έρθω εγώ στον τρανζίστορ.
1: Σκοπό είναι να βρεθούμε, ρε παιδιά.
0: Ναι, τώρα θα έρθει εσύ, θα έρθω εγώ. Απλά να συνεννοηθούμε. Γιατί αν ξέρω ότι έρχεσαι και δεν έρχεσαι.
1: Και μετά να έρθω εγώ και να μην
0: ξεκινήσω εγώ
1: και
0: εσύ έρχεσαι και δεν βρεθούμε.
1: Μόνο η πεθέρα μα βρίσκει συνέχεια. Όλοι οι άλλοι.
0: Λοιπόν, τελευταία τηλεοπτικά τι μου έχει απομείνει εδώ για να σου πω. Έχουμε και λέμε. Κάτσε να φορτώσει, γιατί αργεί να φορτώσει, ρε.
1: Ναι.
0: Έλα. Eurovision 2026. Βικτόρια Χαλκίτη. Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Ντάρα για τη Βουλγαρία.
1: Πότε?
0: Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του Eurovision, η Βικτόρια Χαλκίτη ήταν καλεσμένη στο νωρίς-νωρίς χθες το πρωί. Ναι. Μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια συνεργάστηκε με την νικήτρια Ντάρα για τη Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Και αναφέρθηκε στην απρόσμενη φετινή εξέλιξη στο μουσικό ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Πιο συγκεκριμένα, η Βικτόρια παραδέχτηκε αρχικά πως κατάλαβα ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσει η Ντάρα για τη Βουλγαρία,
1: ναι,
0: όταν είδα την ψηφοφορία των επιτροπών. Τότε λέω, οκ, λες. Αλλά μετά βλέπεις και τους βαθμούς από τον κόσμο, ας πούμε, περιμέναμε παραπάνω πόντους, είτε για την Ελλάδα είτε για τη Φινλανδία.
1: Ναι.
0: Και σκέφτεσαι, μπορεί να μην είχε πολύ απήχηση, λες να έχουμε εμείς. Όσον αφορά τα στοιχήματα, ήταν λίγο ψυχολόγητη η φετινή Eurovision.
1: Άστα να πάνε.
0: Με τις επιτροπές περιμέναμε περισσότερο να στηρίξουν την Φινλανδία ή τη Γαλλία, ας πούμε, αλλά ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε.
1: Ναι, χαιρεστήκαμε για τη Φινλανδία. Την Ελλάδα δεν στηρίξανε οι επιτροπές.
0: Τέλος πάντων, η Βικτόρια Χαλκίτη έχει πάει και άλλες φορές στη Eurovision. Πολλές φορές έχει κάνει φωνητικά.
1: Βέβαια.
0: Και φέτος ήταν η coach, ας πούμε, της Ντάρα. Είπε πως έχει έρθει και στην Ελλάδα και κάνουν μαθήματα για το πώς θα τραγουδήσει το τραγούδι. Και μάλλον πιάσαν, κάτι έκανε, κάτι βοήθησε και η Βικτόρια.
1: Κάτι έκανε, αλλά ξέρετε, ήταν γενικώς εκρηκτική αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι, αν το έδινες, π.χ. σε μία άλλη.
0: Ναι,
1: ήταν εκρηκτική, παιδιά. Πήγε και, τι να πω, τη σκηνή την έσπασε.
0: Κώστας Τσούρος, νωρίτερα από το τέλος της σεζόν τον Ιούλιο θα τελειώσει η εκπομπή του και πάλι καλά που έφτασε και το Μάιο, δεν λες.
1: Ακόμα δεν τελείωσε αυτός.
0: Όχι, τώρα, 29 Μαΐου Παρασκευή είναι η τελευταία εκπομπή του «Το έχουμε»
1: στον
0: Sky.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay.
0: Η οποία δεν είχε καλά νούμερα, όμως ο Sky επέλεξε να την κρατήσει χωρίς να την κόψει πρόωρα με κάποιες αλλαγές.
1: Αυτό δεν ήταν άδικο για τους άλλους που κόψανε.
0: Τους κόψει και όλους, δεν τα είχε πρόγραμμα. Θα έπαιζε κενό, τι να βάλει.
1: Λάλη, τι την κόψανε μια εβδομάδα εκεί, βγήκε την Τατιάνα και την κόψανε.
0: Νουμεράκια εντάχει, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε.
1: Ναι.
0: Το πρωί χθες άρρωσε η Κατερίνα Καινούριου, 18,7. Αμέσως μετά το πρωινό του Αντένα, 12,1. Και το Breakfast at Star, 11,3. Δες που κάνει καλά νούμερα και θέλουν να το κόψουν το Breakfast at
1: Star. Γιατί να το κόψει, ρε φίλε, από τη στιγμή που πάει καλά. Αυτό πάλι τελείως αψυχολόγητο.
0: Μεσημέρι πολύ καλά οι αποκαλύψεις και το 4 στην ΕΡΤ 1, τόπου υπάρχει Ελλάδα 2,4. Υπάρχει Ελλάδα, δεν βλέπει η Ελλάδα προφανώς. Το Live News επέστρεψε ο Νίκος Ευαγγελάτος 20%, φάνηκε στα νούμερα.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά το ο τροχός της τύχης 13,7, το Chase 13,2 και το Deal 11,7. Το κάτι ψήνεται, πάει και αυτό καλά, όχι τόσο όσο τα άλλα τηλεπαιχνίδια, αλλά στο 8,4. Mm. Και τέλος κλείνω για το βράδυ στο Prime Time, το μπαμπά σ' αγαπώ Σαρώνη.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά το Master Chef.
1: Ναι.
0: Με 15,9, 16,3 τον Μπαμπάς Αγαπώ, τον Αμαγαπάς 14,3, Άγιος Έρωτος 12,9, Σούπερ Ήρωες 10,9, Grand Hotel 10,3. Βλέπεις τα υπόλοιπα είναι εκεί γύρω στο 10-12.
1: Ναι. Κοίταξε, αυτοί που τα βλέπαμε συνεχίζουμε να τα βλέπουμε. Τι να κάνουμε, να αλλάξουμε. Ναι.
0: Και ο Αδύναμος Κρίκος το 4%.
1: Α, έσχος.
0: Είναι πάνω από το 3% που είναι ο μέσος όρος του καναλιού. Καλά είναι το 4 να λέμε.
1: Πού είναι αυτό, στο Open?
0: Στο Open παίζει το Αδύναμος Κρίκος.
1: Μάλιστα.
0: Ρολόι.

0: δίχως λόγο και αφορμή. Μας τραγουδάει η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον τραζίστορ 100,3. Όταν πέσουν τα φτερά σου.
1: Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Άρε Νατάσα.
1: Έτσι, λοιπόν, πάμε στα μουσικά μας.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
0: Ντάρα.
1: Ετοιμάζεται να έρθει και πάλι στην Ελλάδα. Να πούμε για τη μεγάλη μας επιτυχία ότι την είχαμε στο Eurovision Party μας. Ναι, ναι. Να το πούμε αυτό.
0: Έτσι.
1: Είχαμε Αλβανία, είχαμε Μάλτα τις φετινές συμμετοχές,
0: ναι.
1: Είχαμε την Τάρα η οποία ξεσήκωσε τα πλήθη.
0: Και του Μονακό, δεν είχα, κάτσε, Μονακό.
1: Του Σαν

0: Μαρίνο, του Σαν Μαρίνο, ναι, βέβαια, ναι. Την εκπληκτική παρουσία αυτή. Και φυσικά είχαμε και την περσινή νικήτρια, την Κλαβδία, και τα παιδιά, τον Ζαφ, τον Ρίκη, mm-hmm. τα παιδιά που ήταν από τις φετινές συμμετοχές. Και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για μας το ότι είχαμε βέβαια. Την Τάρα στο πάρτι μας και τώρα το σήκωσε.
1: Να την καλέσουμε και του χρόνου, μα είναι τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή είναι ο Κοντόπουλος, τόσοι άλλους μας έχει φέρει και άλλες φορές καλλιτέχνες στην συγκεκριμένη.
1: Μα φέτος μας έφερε την νικήτρια τώρα.
0: Φέτος μας έφερε την νικήτρια. Να σου πω ότι θα ξανάρθει Αθήνα, ναι. Θα ξανάρθει η Ελλάδα, ναι. Αυτή τη φορά στην Αθήνα, γιατί θα πάρει μέρος 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Βέβαια, την τσιμπήσανε.
0: Λοιπόν, Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες γράφουν ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία τους, ναι. Γιατί θα κάνουν μια διεθνή περιοδία εκτός Ευρώπης. Μετά από 15 χρόνια που υφίστανται οι Μέλισσες, κάνουν το επόμενο βήμα σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Η ανταπόκριση του κοινού στη Νέα Υόρκη ήταν εντυπωσιακή. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και στις δύο εμφανίσεις. Έτσι λοιπόν, επόμενη σταθμή, ναι. Είναι Λος Άντζελες, Σικάγο, Μόντρεαλ, Τορόντο, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαϊδα.
1: Ω, τι ωραία ρεσί.
0: Πολύ ωραία και συνεχίζουν μαζί. Ναι. Όχι, γιατί κάποιοι θέλουν δε και καλά να κάνουν σόλο καριέρα. Ο Χρήστος Μάστορας κάνει και τα δικά του, ναι. Αλλά οι Μέλισσες, που είναι ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα, συνεχίζουν να υπάρχουν και με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μπράβο.
0: Το καινούργιο τραγούδι του Νίκου Απέργη το απολαμβάνουμε στον Τρανζίστορ με Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο, μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι μια ρυθμική μπαλάντα. Μου αρέσει πολύ. Τη μουσική και τους στίχους γράφουν Βασίλης Κουμεντάκος, Λεωνίδας Σόζος. Η ίδια Ντάφνη Λόρενς και ο Ρίπεν, δημιουργώντας ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Ίσως αύριο κυκλοφόρησε από την Panic Platinum και ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα, ναι. Με τα δάκρυά μου που για σένα χάλασα.
1: Δεν φτιάχνεις μια μακαρονάδα να φάμε κιόλας, δηλαδή με, πω, θάλασσα, με θάλασσα θα μας χορτάσεις.
0: Έλατε.
1: Ας τώρα αυτά τα ποιητικά και τα τέτοια.
0: Είπα κι εγώ να τη δω λίγο ποιήτρια πάλι που το χαλάσατε.
1: Φτιάξε μια μακαρονάδα με κοιμά να χορτάσουμε.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα, στην Τετάρτη 20 του Μάη, τα πρωινά τα Καρντάσια. Εδώ στον Τραζίστορ 100,3.
1: Σημείωσε λίγο.
0: Ναι, πες μου.
1: Μπραντ για το καλοκαίρι.
0: Μπραντ, καλοκαίρι.
1: Ναι. Skin 1004. Medipil.
0: Ναι.
1: Dr. Althea.
0: Ωραία.
1: Medicube.
0: Medicube.
1: Ναι. Annua.
0: Annua.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Ξέρεις που θα τα βρεις μαζεμένα?
0: Στην Πλακώνα, ξέρω.
1: Βέβαια. Πλακώνα Skincare. Ο παράδεισος του Κορέα Skincare. Όλες οι viral κορεάτικες μάρκες, αυτές που σου είπα,
0: ναι,
1: είναι viral. Βέβαια. Viral και είναι 100% γνήσιες. Μπαίνουμε στο Πλακώνα Skincare ή πηγαίνουμε από κοντά, να σου πω την αλήθεια, Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη, να τα δούμε όλα από κοντά. Αλλάξτε τη ρουτίνα σας σήμερα με τα καλύτερα της αγοράς.
0: Έτσι, μας ακούτε εδώ κάθε μέρα που σας τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε έτσι εμείς τζάμπα. Για το δικό σας το καλό
1: δουλεύουμε. Γιατί βλέπετε ότι εμείς είμαστε κουκλάκια και ναι, μας ρωτάτε τι έκανες, τι να έκανα. Έχω σύμμαχο την Πλακώνα Skincare.
0: Αυτό, κοιμόμαστε νωρίς το βράδυ.
1: Και... δεν πίνουμε ποτά, γελάει τώρα ο κόσμος.
0: Έτσι και Πλακώνα. Αυτά.
1: Εγώ με δυσφήμιση εντελώς, αλλά την Πλακώνα μου δεν την ξεχνάω.
0: Όχι.
1: Και δεν κοιμάμαι ποτέ χωρίς να κάνω το ποτέ μου.
0: Αυτό.
1: Με μακιγιάζ και αυτά. Πάντα πλένομαι, κάνω τον καθαρισμό μου, βάζω τις κρεμούλες μου και κοιμάμαι. Τώρα το αλκοόλ είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω.
0: Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή.
1: Θες, ξέρεις ότι πήγα στη μαμά, έπια με τσίπου.
0: Μπράβο.
1: Μετά πήγα γυμναστήριο.
0: Συγχαρητήρια, πώς το κατάφερες?
1: Στις σανίδες, λέω τώρα θα τα βγάλω όλα. Ειλικρινά, εκεί να σφίγγομαι, να σφίγγομαι, λέω θα τα βγάλω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ρε, τι πάθαμε!
0: Αυτό για σήμερα ήταν το show.
1: Καλό ήταν.
0: Ολοκληρώθη. Αύριο στις 7 το πρωί θα είμαστε εδώ. Κωνσταντίνου και Ελένης, αύριο μεγάλη γιορτή. Έτσι.
1: Δεν έχουμε κανέναν το πρωί εδώ, εσύ, να μας κεράσει.
0: Δεν μας κεράσει κανένας. Δυστυχώς είναι αυτό.
1: Τέτοια γιορτή. Ναι, άντε, μπορεί να σας κεράσω εγώ για τον Αργυρό. Αν και σας έφερα σήμερα μου στο κούλουρα.
0: Μας έφερε σήμερα. Εγώ θα κεραστώ αύριο πάνω στο γραφείο από την Ελένη τη λογίστρια.
1: Α, να ανέβω κι εγώ να πω την κυρία.
0: Να περάσεις να πεις μια καλημέρα, ξέρεις. Εντελώς τυχαία.
1: Ναι, μα γιορτάζει όλη η Ελλάδα και εδώ δεν έχουμε κανέναν. Τέλος πάντων, άντε, γεια σας, θα τα λύσουμε τα θέματά μας.
0: Μάι, καλημέρα σας.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
11: Μασούτης. Οικονομία.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στην παρέα μου, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω και πώς πάνε τα κέφια. Μείνετε όπως είστε εδώ, συντονισμένοι στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και τα αγαπημένα μας. Το ραντεβουδάκι μας, το ωραίο, το καθημερινό, το μουσικό, ξεκινάει αμέσως τώρα. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ, στο μικρόφωνο και μέχρι και τις 2 εδώ θα είμαι, εννοείται με τα καλύτερα. Σε λίγο έρχεται στην παρέα μας και η Κατερίνα Λιολιού, Νίκος Βέρτης, πες το μου ξανά αγαπημένο από το παρελθόν. Τώρα όμως, Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

επόμενη. Γιατί Κατερίνα Λιόλιου στο τρανζίστορ 100,38 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Τώρα μόλις σχεδόν ξεκινήσαμε, είμαστε μαζί. Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ, δεν σταματούν ποτέ. Και σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης, λοιπόν, μέση της εβδομάδας 20 του Μάη. Και εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας αμέσως τώρα.

κάπως θέλα καλύτερο, όμως τον απολαύσαμε. Θοδωρής Φέρης και πλάτη στον τρανζίστορ 100,3. Σήμερα θα απολαύσουμε και τον καιρό. Εν τέλει, χθες τελικά τη γλιτώσαμε. Εγώ μίλησα και με Αθηναίους, μίλησα και με Βολιώτες στα τηλέφωνα. Έβρεξε παντού εκτός από εμάς, παιδιά. Οκ, τη χαρήκαμε τη μέρα. Σήμερα θα τη χαρούμε ακόμα περισσότερο. Ηλιοφάνεια, χωρίς σύννεφα. Η θερμοκρασία, ναι, μεν, υψηλή, μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά την έχουμε και μια δροσούλα. Έχουμε 3 μποφόρ από βοριά. Λίγο κουνιόμαστε σήμερα, αλλά νομίζω θα το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, πάρε καφεδάκι, ζεστό, κρύο δεν έχει σημασία. Αν και σήμερα είμαστε περισσότερο προς το κρύο, πιες μια γουλίτσα, θα παραγγείλω κι εγώ ένα καφεδάκι τώρα, τζακ μπαμ. Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό, σε λίγο σου φέρνω και Άννα Βύση, χωρίς το μωρό μου θα γίνει χαμός, και Γιώργο Σαμπάνη. Εννοείται, εσύ μένεις εδώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: αγαπούσες. Γιώργος Σαββάνης, δεν με αγαπούσες στον τρανζίστορ 100,3. Άιντε και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ξεκίνησαν και αφιερώσεις. Όλοι οι ερωτιάριδες εδώ έχετε μαζευτεί. Πρώτος ο Θοδωρής, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του στο Viber 693-693-1003 και μου λέει: Αντιγόνη, το αφήνω πάνω σου, σε εμπιστεύομαι. Το επόμενο μικρόφωνο θέλω να είναι αφιερωμένο στην Αναστασία από το Θοδωρή. Και εγώ, Θοδωρή μου, χατήρια δεν σου χαλάω. Επομένως, αφιερωμένο και ο Γιώργος Σαββάνης στην Αναστασία. Αφιερωμένη όμως και η Νατάσα Θοδωρίδου που έρχεται τώρα. Υπάρχω για σένα και φυσικά περιμένω και τη δική σου καλημέρα εκεί έξω. Όλα στο Viber μαζί με τα νέα σου και το σουσού. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Νατάσα μας.
1: Υπάρχεις γι' αυτό.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είμαστε μαζί στο Τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά όπου απολαμβάνεις καθημερινά όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και μόλις απολαύσαμε Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα του 44 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Δεν ξέρω πόσοι είστε και αν έχετε κάνει σχεδιάκια για το τρίμερο που μας έρχεται την επόμενη εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Δευτέρα, επομένως, θα κάτσει καλό τριημεράκι τουλάχιστον για τους περισσότερους. Διαβάζω βέβαια εδώ πέρα πως με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, με απόφαση μάλλον, τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Ενώ κανονικά ξέρω πως δεν είναι αργία για τον ιδιωτικό τομέα υποχρεωτική. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δουλέψει κανονικότατα ή άμα ζητήσει άδεια να τη χρεωθεί κανονικά σαν άδεια. Παρ' όλα αυτά, τα μαγαζιά, ξέρετε, τσιμισκή, όλα αυτά το κέντρο θα είναι κλειστά. Οπότε, αν υπολόγιζες να κάνεις τη βολτούλα σου σε μαγαζιά και να εκμεταλλευτείς την ημέρα έτσι στην πόλη, ξέχασε το καλύτερα και θα σου πρότεινα κιόλας να ξεφύγεις με την πρώτη ευκαιρία να πας κάπου αλλού. Ίσως μια Χαλκιδική, κάτι έτσι, ρε παιδί μου, τη τελευταία στιγμή να πάρουμε μια ανάσα. Τώρα, θέλω να μείνεις εννοείται εδώ συντονισμένος. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω κοντά σου σε πολύ λίγο με Άννα Βύση, Νίκο Οικονομόπουλο και φυσικά Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα είναι εδώ και εσύ φυσικά μένεις εδώ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν θα έχουμε survivor τώρα. Τι να κάνουμε του χρόνου. Big Brother λέει να κάνουμε.
3: Άλλη ιδέα.
2: Δεν έχω κάτι άλλο κι αυτή. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω.
3: Τι να πω, όλοι αργόσχολοι.
4: Αν με δείτε ποτέ σε Big Brother, σημαίνει ότι έχουν απαγάγει, να ξέρει.
2: Ή σου έχουν
4: για κανέναν άλλο λόγο.
2: Σου έχουν δώσει πολύ καλά λεφτά.
4: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μαλώσω μόλις εκεί μέσα, θα ξεφτυλιστώ.
2: Τι πειράζει αυτό, δεν πειράζει. Θα πάρει εσύ τα λεφτά στο τέλος όμως.
4: Όλη μέρα ξέρει τι θα ακούγεται ένα. Βρέσει το διάλογο από εδώ.
2: Θα βάζουν πίψα αυτά, δεν πειράζει. Η Μάγδα στο δωμάτιο επικοινωνία.
4: Γιατί βρίζει.
2: Γιατί βρίζει, Μάγδα.
4: Όλοι αχαήρευτοι εδώ μέσα.
2: Σε παρακαλώ. Αν ξαναβρει, θα βγει.
4: Προτινόμενη
2: για αποχώρηση.
4: Ναι, αλλά εδώ τα Καρντάσια δεν θα με διώξουν ποτέ.
2: Από εδώ θα κάνουμε αγώνα εμείς. Θα λέμε ψηφίστε. Α6 στο 54554. Να μείνει η Μάγδα και αυτή την εβδομάδα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Είμαστε χαράματα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δεύτερη μας ώρα μαζί μόλις ξεκίνησε και φυσικά καλωσορίζω εσένα που συντονίστηκες τώρα, γιατί κάλλιο αργά παρά ποτέ, αρκεί να είσαι εδώ στον τρανζίστορ 100,3 μαζί με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν μαζί σου για ακόμη 120 λεπτά μέχρι το ρολόι μας να δείξει 2 το μεσημέρι και είμαστε μαζί σε αυτό το μεσοβδομαδιάτικο πρωινό Τεταρτούλας Γλυκιάς 20 του Μάη. Οι επιτυχίες δεν σταματούν, γι' αυτό σε λίγο καταφτάνει και η Μορφούλα και Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα όμως, Κατερίνα Λιόλιου, φύγαμε έτσι λίγο να λογαριαστούμε.

0: από την Αχαριστία. Οπότε πολύ καλά μα τα λέει η Μορφούλα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και στέλνω τα φιλιά μου στην Ιφηγένεια, εκεί στο παρεάκι όλο, στη δουλειά, στη Μαρίνα, τη οποία φέτο ο γιο δίνει και πανελληνίες. Μαρίνα μου, πολύ πολύ καλή επιτυχία. Επομένω λέει πουθενά το τριμεράκι, έχουμε διαβάσματα και λογικό. Τα φιλιά μου όμω και στο Σπύριο και στη Μαρία, οι οποίοι είναι εδώ και φύγαμε τώρα όλοι μαζί αυτό το ωραίο το παρεάκι να απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσει εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ σου 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θάνατος και ο Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του, εδώ φυσικά στο Τρανζίστορ 100,3. Λίγες ημέρες τώρα, λίγα 24 ώρα μετά τη Eurovision. Και όσο ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε από το μπάνγκαραγκαρα, μπάνγκαραγκαρα, οι ρυθμοί και οι εξελίξεις συνεχίζονται. Ούτως ή άλλως αυτά δεν σταματούν. Τώρα ξεκινήσαμε, μάθαμε την τάρα, τελειωμό δεν έχουμε. Λοιπόν, η φετινή νικήτρια της Eurovision από τη γειτονική μας Βουλγαρία, διαβάζω πως θα είναι επίτιμη, λέει, καλεσμένη στα φετινά MAD Video Music Awards στις 17 Ιούνιου στην Αθήνα. Κοινώς θα ανέβει στη σκηνή, εννοείται πως θα την απολαύσουμε στο Μπάνγκαραγκα, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έρθει μέχρι εδώ και δεν θα το πει live, αποκλείεται. Επομένως θα είναι πάλι στην χώρα μας. Τώρα θα μου πεις πάλι τι ακριβώς γίνεται άλλο. Να μου το θυμηθείτε το καλοκαίρι, επειδή η Χαλκιδική είναι πολύ αγαπημένη της γειτονικής χώρας, θεωρώ ότι θα την βλέπουμε συχνά πυκνά σε διάφορα events στη Χαλκιδική. Επαναλαμβάνω, και ποιος ξέρει, μπορεί να έρθει και στη δική μας Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν όμως στις 17 Ιούνιου στην Αθήνα, στα MAD Video Music Awards. Και εμείς φύγαμε για Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις αμέσως τώρα.

0: 101,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα. Μάτια.

Μάτια μου και Ηλίας Βρετός εδώ στον τρανζίστορ σου, 35 λεπτά μετά τις 12, μεσοβδομαδιάτικο, πρωινό μεσημεριανό, έτσι κοντεύουμε, τεταρτιάτικο, 20 του Μάη, Αντιγόνης πάνω μαζί σου και τώρα φύγαμε για το νησί των ανέμων, εκεί όπου συνεχίζονται τα γυρίσματα για την σειρά Emily in Paris, έκτη σεζόν παρακαλώ. Είδαμε πλάνα που οι πρωταγωνιστές γνώρισαν και τον γνωστό Πελεκάνο, δεν ξέρω βέβαια αν τον έβαλαν έτσι εμβόλυμα σε κάποιο γύρισμα, σε κάποιο επεισόδιο, θα το δούμε όταν κυκλοφορήσει η νέα σεζόν. Πάντως έκλεισε το γνωστό Beach Bar Τζάκιο για το κοινό, για να συνεχιστούν εκεί τα γυρίσματα και θα γίνει και ένα έτσι closing party μόλις τελειώσουν όλα τα γυρίσματα για όλους τους συντελεστές στο Cavo Tango. Τώρα, αν θες γενικότερα να διαβάζεις ρε παιδί μου διάφορα, να βλέπεις τι γίνεται, να κάνεις το σουδάκι σου το προσωπικό στο σπίτι, μην ξεχνάς, μπαίνεις στο site μας transistor100.gr, εκεί είναι όλα γραμμένα και φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν θέλω τίποτα.

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Η θερμοκρασία όλο ένα και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μας. Αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος στους 23 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εννοείται συνεχίζουμε δυναμικά με όλες τις επιτυχίες. Πολύ καλά συνεχίζουν τα πράγματα και στους δρόμους της πόλης, γιατί αυτή τη στιγμή μοναδικές καθυστερήσεις συναντούμε στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Το αντίθετο ρεύμα πραγματικά είναι κάτω πράσινο, όπως είναι και το κέντρο. Εντάξει, λίγο χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή αυτή τη στιγμή, εκεί στο ύψος της Ίωνος Δραγούμη και της Βενιζέλου. Τίποτα όμως σοβαρό, πραγματικά πηγαίνεις όπου θέλεις με δυνατά την ένταση εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εσύ μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Είναι δύο φίλες και κοιτάνε εκεί κάτι φωτογραφίες και λέει: αυτός ποιος είναι? Λέει: ο αδερφός του πατέρα μου, είναι μονάρχης. Α, λέει, έχεις δύο βασιλιά? Όχι, λέει, δεν κατάλαβες.
8: Γκαζόν είναι ο χλωοτάπητας.
7: Ναι.
8: Και αυτό που λένε στη Λάρισα για κάποιον που αναπτύσσει ταχύτητα.
7: Τι κάνει αυτός, ρε, γκαζόν?
8: Γκαζόν.
7: Τέλειοι ήμασταν, μπράβο μας, υπέροχοι.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. 11 years, one Salonica. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
10: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
9: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα 20 του Μάη. Μη σας πω, κοντεύει να τελειώσει και ο Μάης και να μπούμε και επίσημα στο καλοκαιράκι. Είμαστε μαζί, καφεδάκι, μουσικούλα, παρεούλα στο τρανζίστορ 100,3 και όλα πηγαίνουν ρολόι. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου, εδώ στο μικρόφωνο, μουσικά και ραδιοφωνικά μέχρι και τις 2. Σε λίγο έρχεται και Κατερίνα Λιόλιου, σου φέρνω Δέσποινα Βανδία από το παρελθόν. Ό,τι ονειρευόμουν σε ένα υπέροχο remix. Τώρα όμως Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί. Πάμε να τον ακούσουμε.

πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Και αγαπημένα.

0: ήμουν η γυναίκα της ζωής σου, τι άλλο να πει. Τα είπε όλα σε μία πρόταση. Κατερίνα Λιόλιου στο Τρανζίστορ 100,3, τον οποίο τον απολαμβάνεις από παντού. Είτε κατεβάζεις την εφαρμογή μας στη συσκευή σου, iOS, Android, δεν έχει καμία σημασία. Τα ελληνικά και αγαπημένα ταξιδεύουν παντού. Είτε απλά μπαίνεις πανεύκολα στο site μας, τρανζίστορ100,3.gr, πατάς στο play και είσαι εδώ μέρος της παρέας μας. Σε λίγο καταφθάνει Νατασάρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργος Σαμπάνης, τώρα Δευτέρα, Αντώνης Ρέμος.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έχεις.
1: Τι τραγούδι κυκλοφόρησε πάλι, δηλαδή. Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό στο Τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, σας πάω λίγο στα της τηλεόρασης, γιατί έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Έρχονται αλλαγές. Και μετά, ειδικά από τον απότομο τερματισμό που είχαμε στο Survivor λόγω του τραυματισμού του παίκτη, στον οποίο φυσικά και ευχόμαστε περαστικά πάνω απ' όλα και όλα να πάνε καλά. Το κανάλι τώρα, για να καλύψει αυτό το κενό που έχει προκύψει, λέει θα επιστρέψει το Big Brother. Και εμείς φυσικά δεν ανυπομονούμε καθόλου γι' αυτό. Ρε παιδιά, βάλτε σε επανάληψη καλύτερα μία παλιά σειρά. Βρείτε 2, 3, 4, δηλαδή φτάνει τόσο με το χαμηλό επίπεδο. Έλεος, όχι και το Big Brother. Τώρα φύγαμε, πάμε στην ΕΡΤ, γιατί καταφθάνει μάλλον η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος με σκοπό να αναλάβουν την εκπομπή Studio 4 από το Σεπτέμβριο. Αυτή την εκπομπή που ουσιαστικά ήταν να αναλάβει η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης, εν τέλει μάλλον βρήκαν άλλο δίδυμο. Ένας χαμός έχει γίνει, πολλές οι αλλαγές, λες και είναι η τελευταία στοιχηματική όπως την πάθαμε στο τελικό της Eurovision. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά μάλλον θα το κλείσουν και θα πέσουν οι υπογραφές στις επόμενες ημέρες. Εμείς φυσικά μένουμε εδώ και φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη. Απόψε θέλω.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

και μετρό. Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα στον Τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα που είπα έτσι για ελληνικά, εγώ φαντάστηκα ελληνικά νησιά. Γιατί καταφθάνει και το καλοκαίρι, νομίζω έχουμε κάθε δικαίωμα να φανταζόμαστε τις διακοπές μας. Λοιπόν, αν δεν έχεις καταλήξει που θα πας, σου έχω μια επιλογή, την Σύρο, γιατί την ζηλεύουν και πάρα πολύ εκεί στη Γερμανία και την εκθιάζει η γερμανική εφημερίδα Bild, λέγοντας λοιπόν πως θυμίζει περισσότερο Ιταλία παρά και Κλάδες. Okay, σε αυτό δεν πολύ συμφωνώ. Με παστέλα από χρώσεις, μαρμάρινα σοκάκια, αρχοντικά κτίρια και επιβλητικά δημόσια κτίρια που αφηγούνται, λέει, την ιστορία ενός σημαντικού εμπορικού και ναυτικού κέντρου του 19ου αιώνα. Καλέ, και πού είσαι ακόμα. Καταρχάς, θεωρείται η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, έτσι. Και πού να φας και λουκούμι, Συριανό. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ήταν να πάω πέρσι. Τελικά τα σχέδια χάλασαν, αλλά το λουκούμι έφτασε σε μένα. Εκπληκτικό. Επομένως, τη συστήνω.

0: ψυχολόγο Νίκο Οικονομόπουλο και όπου κι αν πας ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί από τις 11 εννοείται εδώ στον τρανζίστρο μας 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα καταφτάνει σε αυτή εδώ τη θέση ακριβώς και στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Γεωργία Γεωργιάδου. Μέχρι και τις 5 θα είναι εδώ, 5 με 6 ακολουθεί η τέλεια playlist του τρανζίστρο με ένα δικό μου αγαπημένο σήμερα τραγούδι από το παρελθόν και 6 ώρα το απογευματινό το ραντεβού σας Daily Couscous Παναγιώτη Σίμος, Ηλένα Williams. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πεμπτούλα, σας περιμένω εδώ στις 11 ακριβώς. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
2: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν θα έχουμε survivor τώρα. Τι να κάνουμε του χρόνου. Big Brother λέει να κάνουμε.
2: Άλλη ιδέα.
1: Δεν έχω κάτι άλλο κι αυτή. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω.
2: Τι να πω, όλοι αργόσχολοι. Αν με δείτε ποτέ σε Big Brother, σημαίνει ότι έχουν απαγάγει, να ξέρετε.
1: Ή έχουν
2: για κανέναν άλλο λόγο.
1: Σου έχουν δώσει πολύ καλά λεφτά.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μαλώσω μόλι εκεί μέσα, θα ξεφτυλιστώ.
1: Τι πειράζει αυτό, δεν πειράζει. Θα πάρει εσύ τα λεφτά στο τέλο όμω.
2: Όλη μέρα ξέρει τι θα ακούγεται ένα. Βρέσει το διάλογο από εδώ.
1: Θα βάζουν πίπ αυτά, δεν πειράζει. Η Μάγδα στο δωμάτιο επικοινωνία.
2: Γιατί
1: βρίζει Μάγδα.
2: Όλοι αχαήρευτοι εδώ μέσα.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αν ξαναβρει, θα βγει.
2: Προτινόμενη
1: για αποχώρηση.
2: Ναι, αλλά εδώ τα Καρντάσια δεν θα με διώξουν ποτέ.
1: Από εδώ θα κάνουμε αγώνα εμείς. Θα λέμε ψηφίστε. Α6 στο 54554. Να μείνει η Μάγδα και αυτή την εβδομάδα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
0: Οικονομικά και ελληνικά.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
7: Εννοεί. Είτε το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία, Γεωργιάδου μαζί σας. Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα. Πάει εβδομαδίτσα, έτσι θα λέμε, 20 του μήνα. Στα τέλεια ακριβώς, στην τελική ευθεία για να μπούμε στο καλοκαίρι. Με καλοκαιρινά vibes όμως και έναν υπέροχο καιρό στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζω εσείς να μου είστε καλά. Και εγώ θα σας φτιάξω ακόμα παραπάνω. Απλά καθίστε αναπαυτικά όπου και αν βρίσκεστε, δυναμώστε την ένταση και ξεκινάμε. Με Χρήστο Μάστορα, Νίκο Μακρόπουλο και Σταβέντο. Τώρα είναι η Μαργαρίτα.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Για πάντα, στα βέντε και βιαδάμοντα στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Τώρα, Real Need έρχεται. Εξηγήστε μου εσείς.

Μείον ένα πρόβλημα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Και Γιώργος Κακοσέως στον Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα για ακόμα μια φορά. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 5. Την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά, τους φίλους μου, που περιμένω τα μηνύματά τους, έτσι. Να τα λέμε και αυτά στο 693-693-1003. Στο Viber, εκεί που μοιραζόμαστε τα πάντα. Ήτανε βάρη το πάπλωμα, παιδιά, χθες. Πού είστε και δεν έχετε στείλει ένα μηνύματάκι ακόμα. Ευτυχώς είμαστε ακόμα στην αρχή και δεν θα πάρετε απουσία, να ξέρετε. Γιώργος Σαμπάνης τώρα. Δεν μ' αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Εκοβίδης, ολοκένουργιος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Ο πρώτος έχει έρθει στην παρέα μου, Κινοτέο. Καλησπέρα, Γεωργία της καρδιάς μας, λέει. Στα ελληνικά, Ερτζιανά, λέει, πιο όμορφη παρουσία και της πόλης, μην ξαναπόλει του πλανήτη, γιατί γίνομαι γραφικός. Εντάξει, ρε Σιτέ, όχι κάθε μέρα, δεν μας πιστεύουν. Θα νομίζουν ότι σε πληρώνω και τα λες. Άννα Βύση, Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης. Τώρα είναι το Αιγαίο, είναι αγαπημένο μου και παίζει δυνατά.

0: Ποιο όνειρο θα είναι ξανά. Θα δωρισφαίρει στον τρανζιστόρ 100,3. Πάμε τώρα στην Αντελίνα Βαρθακούρη, που έχει μιλήσει για τον Χάρη Βαρθακούρη πολύ πρόσφατα και μίλησε ότι νιώθει πολύ όμορφα δίπλα του και μία σταθερότητα. Είμαι λιζιλιάρα, αλλά όχι και σε ακραίο βαθμό. Ναι, όμως τον έχει κλείσει και έξω από το σπίτι κάποια στιγμή από τη ζήλια της. Αξίζει, λέει, γιατί τα θυμόμαστε και γελάμε. Μ' αρέσει να είμαι με έναν άνθρωπο που το στομάχι μου γαργαλιέται. Να γαργαλιέται μέχρι σε ένα βαθμό, γιατί άμα είναι να τον κλείσει απ' έξω, κάτι θα έκανε κι αυτός. Song of the Week έρχεται. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
2: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Είναι δύο φίλες και κοιτάνε εκεί κάτι φωτογραφίες και λέει αυτός ποιος είναι, λέει, ο αδερφός του πατέρα μου είναι μονάρχης. Α, λέει, έχεις δύο βασιλιά. Όχι, λέει, δεν κατάλαβες.
8: Καζόν είναι ο χλωοτάπητας.
7: Ναι.
8: Και αυτό που λένε στη Λάρισα για κάποιον που αναπτύσσει ταχύτητα.
7: Τι κάνει αυτός, ρε, καζόν.
8: Καζόν.
7: Τέλειοι ήμασταν, μπράβο μας, υπέροχοι.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για 4 ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
14: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
12: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είμαστε Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας, τεταρτίτσα ζάχαρη 20 του μηνά και φυσικά τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Μπαίνουμε, οδεύουμε σιγά σιγά. Έχει ένα έτσι αεράκι ακόμη που θέλει τη ζακετούλα του. Όμως, παιδιά, θα την πετάξουμε κι αυτήν όσο νούπο. Γιώργος Μαζονάκης, Νάτος Φακιανάκης, Σελήνη Φουρέιρα. Τώρα όμως έρχονται οι επιπτώσεις, είναι αγαπημένο και παίζει δυνατά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αυτή είναι η δισκοτέκια Ελένη Φουρέιρα στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Θοδωρής Φέρης έρχεται. Είναι το είπες και παίζει δυνατά, δυναμώστε.

Και ναι, είσαι η εξαίρεση να μπει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Πάμε τώρα στη Δέσποινα Βανδύ. Το αγόρι της, παιδιά, έχει χάσει, λέει, 20 κιλά. 20 κιλά ολόκληρα, νομίζω το χρειαζόταν ο κύριος Μπισμπίκης για να χορεύει πιο καλά τα ζεϊμπέκικα. Άραγε είναι για κάποιο ρόλο, άραγε ήθελε να κάνει μία αλλαγή, όπως και να έχει, του πάει. Νίκος Βέρτης, Νίκος Οικονομόπουλος, Νίνο και Ζόζεφιν. Τώρα ερωτεύτηκα εσένα και σας το αφιερώνω.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο. Εξαιτία.

Τι κάνεις, Νίνο και Ζώζεφ είναι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία, Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα. Έχω και παρεούλα εδώ στο στούντιο, φυσικά. Έχει έρθει κολλητή και δεν γίνεται να μην στείλω τα φιλιά μου στο Χριστινάκι μου, στον Κωνσταντίνο και στο Γιώργο, οι οποίοι ελπίζω να μας ακούνε το καλό που τους θέλω. Και όλοι εσείς φυσικά που είστε μαζί μου από τις 2, ξέρετε, σας έχω μία δυναμία παραπάνω. Νίκος Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Αντώνης Ρέμος. Τώρα κάνε χιλιοστά τα χιλιόμετρα. Παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Κι ας είναι Τετάρτη. Αντώνης Ρέμος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας έως και τις 5. Γύρισε η Αθηνά Οικονομάκου από τα συζυγικά της καθήκοντα. Παντρεύτηκε το κορίτσι, την δώσαμε και τώρα πίσω στη δουλειά και στα γυρίσματα. Όχι για πολύ όμως, γιατί από όσο ξέρω ετοιμάζουν και το ταξίδι του μέλητος που σίγουρα θα είναι φαντασμαγορικό. Έχουμε και το γάμο στην Πάρο, έτσι. Που δεν θα είναι γάμο, πιο πολύ γλέντι θα είναι και θέλουμε να δούμε σίγουρα πραγματάκια. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν θα έχουμε survivor τώρα. Τι να κάνουμε του χρόνου. Big Brother λέει να κάνουμε.
3: Άλλη αηδία.
2: Δεν έχω κάτι άλλο κι αυτή. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω.
3: Τι να πω, όλοι αργόσχολοι.
4: Αν με δείτε ποτέ σε Big Brother, σημαίνει ότι έχουν απαγάγει, να ξέρετε.
2: Ή έχουν
4: για κανέναν άλλο.
2: Ή σου έχουν δώσει πολύ καλά λεφτά.
4: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μαλώσω μόλι εκεί μέσα, θα ξεφτυλιστώ.
2: Τι πειράζει αυτό, δεν πειράζει. Θα πάρει εσύ τα λεφτά στο τέλο όμω.
4: Όλη μέρα ξέρει τι θα ακούγεται ένα. Βρέ το τι άλλο από
2: εδώ. Θα βάζουν πίψ αυτά, δεν πειράζει. Η Μάγδα στο δωμάτιο επικοινωνία.
4: Γιατί βρίζει.
2: Γιατί βρίζει Μάγδα.
4: Όλοι αχαήρευτοι εδώ μέσα.
2: Σε παρακαλώ. Αν ξαναβρει, θα βγει σε
4: προτινόμενη
2: για αποχώρηση.
4: Ναι, αλλά εδώ τα Καρντάσια δεν θα με διώξουν ποτέ.
2: Από εδώ θα κάνουμε αγώνα εμεί. Θα λέμε ψηφίστε. Α6 στο 54554. Να μείνει Μάγδα και αυτή την εβδομάδα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο του! Κάντο! Μόνο σου είσαι, μόνο σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9:30 θα βρίσκομαι

0: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα, 4 ακριβώς, τελευταία ώρα εκπομπούλας. Εννοείται σας θέλω όλους συντονισμένους εδώ με καφεδάκι και πολύ σουσού. Έχουμε και εφημπριό, έχουμε τα πάντα όλα και φυσικά έχω κι εγώ εσάς. Ξεκινάω πολύ δυναμικά την τελευταία ώρα με Ανδρομάχη, Πέτρο Ιακωβίδη και Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα όπου κι αν πας, εδώ θα γυρνάς στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε να το ακούσουμε γιατί παίζει δυνατά.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Έχουμε γίνει σουσουρό, ανδρομάχηδο στον τρανζίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Νίκος Απέργης έρχεται. Αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά.

Έλα τα σουράι, νερό και Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Σε λίγο έρχονται και ζωδιάκια γιατί μου τα ζητάτε. Και είναι και εδώ ο Τέο που θέλει να μάθει τι γίνεται με τον Ταύρο. Όλα θα στα πω εγώ στη συνέχεια. Για να ξέρετε και να μην πέφτετε σε λάθη. Δεν είμαστε ερασιτέχνες εδώ, είμαστε επαγγελματίες. Ευαγγελία Κελένα Ζευγαρά, Παντελής Παντελίδης, Γιάννης Βαρδής. Όλα τα ωραία. Τώρα όμως δεν το περίμενα. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε μέχρι και τις 5.

0: μεριά σου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπητά.

Φράιντε ποτήρια στην παρέα. Βρε καλώς στην παρέα. Τέο, είσαι εδώ. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Ταύρο, οικονομικά και εργασία. Το διάστημα, λέει, αυτό θα ευνοήσει την οικονομική σταθεροποίηση και την υλοποίηση μακροπρόθεσμων στόχων. Όσο αφορά τα αισθηματικά, θα κατανοήσει τι έχει αξία πραγματική και οι δεσμευμένοι καλούνται να πάρουν αποφάσει για την εξέλιξη τη σχέση, ενώ οι αδέσμευτοι έλκονται από πρόσωπα που προσφέρουν ασφάλεια και σταθερότητα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, εύχομαι μόνο τα καλύτερα. Πάνω σκιάμος τώρα. Ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά και πάμε να το ακούσουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και όλο σκέφτομαι εσένα. Αυτό είναι το πάρτι Μαρσό και Μπιλικάρκα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σα. Και είμαστε μαζί από τι 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Ευχαριστώ όλου εσά που ήσασταν μαζί μου. Και σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο στι 2 στο γνωστό μέρο, τη γνωστή ώρα. Εσεί παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμω και η Λένια Βίλιαμ στι 6 ακριβώ. Και εγώ κάπου εδώ να σα ευχηθώ καλό απόγευμα, να περάσετε όμορφα, να βγείτε να πιείτε τα καφεδάκια σα, πάντα συντονισμένοι εδώ. Πολλά, πολλά φιλιά στα μούτρα. Μουά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
2: Νούμερο 2.

0: 13 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Είναι δύο φίλες και κοιτάνε εκεί κάτι φωτογραφίες και λέει αυτός ποιος είναι, λέει, ο αδερφός του πατέρα μου είναι μονάρχης. Α, λέει, έχεις δύο βασιλιά. Όχι, λέει, δεν κατάλαβες.
2: Γκαζόν είναι οχλωοτάπητας.
5: Ναι.
2: Και αυτό που λένε στη Λάρισα για κάποιον που αναπτύσσει ταχύτητα.
5: Τι κάνει αυτός, ρε, γκαζόν.
2: Γκαζόν.
5: Τέλειοι ήμασταν, μπράβο μας, υπέροχοι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά!
11: Τζάμπο! Άνοιξη! Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι! Ναι!

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ο Transistor 100,3 προτείνει.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στην

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα στην παρέα μου, τι κάνετε, πώς είστε, ελάτε, καλωσορίσατε στον Τρανζίστορα 100,3 και στην τέλεια playlist, την οποία θα απολαύσουμε για την επόμενη ώρα. Αντιγόνη Σπανού εδώ, με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, και φέρνω και ένα δικό μου πολύ πολύ αγαπημένο από το παρελθόν, και Νατάσα Θεοδωρίδου. Για να μάθεις όμως ποιο είναι, φυσικά πρέπει να μείνεις εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Δεν θα έχουμε survivor τώρα. Τι να κάνουμε του χρόνου. Big Brother λέει να κάνουμε.
2: Άλλη ιδέα.
1: Δεν έχω κάτι άλλο κι αυτή. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω.
2: Τι να πω, όλοι αργόσχολοι. Αν με δείτε ποτέ σε Big Brother, σημαίνει ότι έχουν απαγάγει, να ξέρει.
1: Ή σου έχουν
2: για κανέναν άλλο λόγο.
1: Σου έχουν δώσει πολύ καλά λεφτά.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μαλώσω μόλις εκεί μέσα, θα ξεφτυλιστώ.
1: Τι πειράζει αυτό, δεν πειράζει. Θα πάρει εσύ τα λεφτά στο τέλος όμως.
2: Όλη μέρα ξέρει τι θα ακούγεται ένα. Βρέσει το διάλογο από
1: εδώ. Θα βάζουν πίψα αυτά, δεν πειράζει. Η Μάγδα στο δωμάτιο επικοινωνία.
2: Γιατί βρίζει.
1: Γιατί βρίζει, Μάγδα.
2: Όλοι αχαήρευτοι εδώ μέσα.
1: Σε παρακαλώ. Αν ξαναβρει, θα βγει.
2: Προτινόμενη
1: για αποχώρηση.
2: Ναι, αλλά εδώ τα Καρντάσια δεν θα με διώξουν ποτέ.
1: Από εδώ θα κάνουμε αγώνα εμείς. Θα λέμε ψηφίστε. Α6 στο 54554. Να μείνει η Μάγδα και αυτή την εβδομάδα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε.

0: λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: 100,3 απόγευμα Τετάρτης, μέσα της εβδομάδας και είμαστε εδώ.
1: Αυτό είναι καλά. Τετάρτη,
0: Τετάρτη. Αρρώ συγκρότημα.
1: Το χειροκρότημά σας στέλνουμε κάπου εδώ. Παναγιώτης είμαστε κάθε ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο και φυσικά όλοι εσείς στην παρέα μας μέχρι και τις 8. 6 με 8 καθημερινά φυσικά είμαστε εδώ. Αλλά δεν ξεχνάς ότι ένας μας ότι είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Το ξέρεις. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς, δεν είναι ότι τα ανακαλύψαμε την περίτιδα. Ένας μας ότι best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Προσωπικό να σε εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί έχει την αντίστοιχη κατάρτιση σε οπεροπολίχθιο πολίο και κρεοπολίο, ώστε να νιώθεις άρχοντας, προύχοντας, μάσκα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Για κάθε σοβαρά τα μήβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Πριν πάμε να ακούσουμε μουσική, θέλω να θυμίσω ότι ένα βίντεο είναι στο YouTube κανάλι του Daily Couscous. Οπότε μπορείς να μπεις και να τσεκάρεις το τελευταίο επεισόδιο με την Αναστασία και φυσικά και όλα τα προηγούμενα. Ζωή να έχουν, είναι μπολικά. Και έρχονται κι άλλα και έρχονται και όμορφα πράγματα. Πάνω κι όμως, ξέρεις πολλούς, εγώ ξέρω όλους εσάς έναν και σας περιμένω μέχρι τις 8. Να περάσουμε το απόγευμα παρέα.
1: Και αυτό είναι απειλή.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις.

0: ακούσεις, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Ντύλι κουσκούς στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ποιος γιορτάζει από περιέργεια σήμερα, γιατί λέγαμε ότι αύριο είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή κλπ. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Θαλιλαίο και στη Λίδια που σήμερα έχουν τη γιορτή τους. Γιατί όχι.
0: Α, χρόνια πολλά.
1: Βέβαια. Ωραία, Θαλιλαίο
0: δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή.
1: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Αλλά το Λιδία μου άρεσε πάντα σε
0: ο Θαλής ο Μιλήσιος που είχε βγει το.
1: Βεβαίως, Θαλής ο Μιλήσιος.
0: Πιστεύεις ότι έχει σχέση με το Θαλιλαίο? Μπορεί να ήταν.
1: Το όνομά του, α πούμε, και το κόψε.
0: Ναι.
1: Το shortcut.
0: Ναι.
1: Θαλής.
0: Το πιστεύεις?
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Να πούμε χρόνια πολλά
0: στο Θαλής.
1: Θαρώ ότι μπορεί να συνέβαινε αυτό.
0: Θαρείς ότι είναι ο Θαλής.
1: Χριστέ μου. Παιδιά, ακούστε, κόφτε το. Σίγουρα τον Παναγιώτη τον επηρεάζουν τα αντισταμινικά. Εμένα νομίζω ότι
0: ζούμε και οι άνθρωποι που ασχολούνται. Μπορεί. Νομίζω ότι ζούμε έναν ανάδρομο, χωρίς να έχει ανάδρομο.
1: Παναγιώτη, μα το Θεό και την Παναγία, το σκεφτόμουν σήμερα που
0: έρχομαι. Όχι, το ζω από χτες.
1: Α, κι εσύ.
0: Ναι.
1: Μου φαίνονται όλα βουνό, ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Τίποτα.
0: Έχω χιλιάδες προβλήματα που έλεγε ο Πάριος και το ξανά είπε, νομίζω κάπου το Ιούνιο. Υποσυνείδητο, και την καρπή και επιστρέφουμε.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μπέγκι Ζήνα, Άμινα, Ντίλι Κουσκούς, εδώ συντονισμένος, αυτή την Τετάρτη 20 του Μάη.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το ζώο ένα δράμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Ζώο ένα δράμα, γέλιο και κλάμα ταυτόχρονα.
1: Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει εδώ πέρα και λένε ο καθένας λέει μια δική του προσωπική ιστορία. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαστε αστρολόγοι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς με τα άστρα. Μπορεί να είναι ένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια.
1: Όπα, θα μιλήσουμε τώρα με όλους τους. Γιατί το λες αυτό.
0: Και εφόσον δεν ταιριάζουμε, τι το κουβεντιάζουμε.
1: Α, δεν σπεθεριάζουμε. Θα πίστευα εγώ ότι θα έλεγε, αλλά κάποιο τραγούδι είναι αυτό, μάλλον. Το οποίο τούτη τη στιγμή είπε στον κόσμο εδώ πέρα και δεν ξέρω και ποιον άλλο αυτό το τραγούδι άραγε τώρα. Γιατί είμαι και τόσο καλή στον τέλειο τρόπο.
0: Κατερίνα Στανίση.
1: Ναι.
0: Τα άστρα και τα ζώδια μα φέρνουν. Που ξεκινάει. Εγώ γεννήθηκα ζύγος και τα ζυγίζω όλα. Εσύ είσαι αστάτος, κρυός. Και πως θα γίνει δυστυχώς.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι φτάνουμε στον υδροχό. Αυτό είναι.
0: Μέχρι εκεί, σε ζωδιακό. Ούτε το φταίει ο ανάδρομος Ερμής, ας πούμε.
1: Φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Και το ξέρω αυτό και της Κατέρινας. Το φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Αλλά μάλλον την είχε κάνει στα νήσι την.
0: Την αρχή.
1: Ναι. Όχι, το φτάνουμε στον υδροχό, νομίζω πιο πριν από τη
0: στανίση.
1: Νομίζω πως ναι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημερο εκπομπή, ένα τίλιπο που είναι στην παρέα σου. Και εμεί όσο ψάχνουμε να δούμε τα τραγούδια με τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνά ότι υπάρχει ένα daily throwback καθημερινά στην παρέα μα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει σα για αυτή την ενότητα που έχουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Περίμενε, γιατί συγγνώμη, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά βλέπω εδώ πέρα τώρα.
0: Ναι.
1: Το ChatGPT το λέτε αυτό. Κανείς δεν μην ξέρει.
0: Ρώτησε το GPT.
1: Ναι. Ότι είναι του Γιάννη Πάριου.
0: Ποιο, τα άστρα και τα ζώδια.
1: Όχι, καλέ. Το φτάνουμε στον υδροχό.
0: Όχι, ένα έντεχνο δεν είναι το φτάνουμε
1: στον υδροχό. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Τώρα να τσακωθώ με το ChatGPT ή όχι.
0: Μα νομίζω ότι, παιδιά, λίγο τη βοήθεια του κοινού.
1: Ναι, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή. Γιατί θα εκνευριστώ τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τη λέω και κίτσα εδώ την ChatGPT μου.
0: Α, που φτάσαμε. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Είπε, είναι... Θοδωρής Φέρης, αυτό ακούσαμε.
1: Α, νόμιζα ότι είπα εγώ.
0: Λοιπόν,
1: κάτι.
0: Η Κατερίνα Στανίση, τα άστρα και τα ζώδια τα έβγαζε, λέει, το 1985.
1: Και το μπαίνουμε στον
0: ήμουν αγέννητο.
1: Ναι, και εγώ σίγουρα. Και το μπαίνουμε στον υδροχό. Το έβγαλε ο
0: Παπάζουγλου.
1: Παπάζουγλου το 84.
0: Έλα, ρε. Ένα χρόνο.
1: Για ένα χρόνο.
0: Πάρε Κατερινάρα, σου στήσανε πλεκτάνι.
1: Μπορεί να το είχε γράψει νωρίτερα να το άκουσε. Ο Παπαδούκλου σου λέει κάτσε εδώ, είμαστε τώρα.
0: Ο Τάκης Μουσαφύρης το έγραψε, ναι. τον Τάστα και τα Ζώδια.
1: Τάστα και τα Ζώδια, μάλιστα.
0: Είναι στο άλμπουμ Τι να θυμηθώ από σένα τη Κατερινάρα.
1: Θα πεις όλη την τέτοια.
0: Όχι, οφείλω να ενημερώσω τους ανθρώπους που μας ακούνε και που θέλουν μια έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
1: Για τον υδροχό, εγώ θα σου πω ότι η Αλαγιάννη Βάσου είναι αυτή που έχει γράψει τη μουσική και ο Μανώλης Ζασούλης έχει γράψει τους στίχους.
0: Το ξέρεις ότι. Το έχω ξαναπεί. Γίνομαι λίγο γραφικός. Ότι ο Μανώλης Ζασούλης, όταν ήμουν εγώ παιδάκι, ερχόταν στην Αμοργό με τη σύζυγό του και κάθε βράδυ με παίρνανε και τρώγαμε μαζί. Τώρα σου λέω, εγώ μου 4 χρόνια δεν τα θυμάμαι. Ο πατέρας μου τα έχει πει. Μου λέει, εσύ μεγάλωσες, μου λέει με το Ρασούλη. Λέω, εγώ...
1: Πώς γι' αυτό έχεις τέτοια πετριά με τους συνθέτες και με τα.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Δεν άκουγες σε κανένα τραπέζι, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχω μνήμες από αυτό.
1: Μωρέ, έχεις μνήμες, γιατί είναι στο υποσυνείδητος. Καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς. Όσο τίποτα σε θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, έρχεται και το Σαφάρι, να πούμε. Ολοκαίνουν και το τραγούδι από τη Ρία Ελληνίδου, να το πούμε και αυτό, θα το ακούσουμε και εδώ. Μάλιστα. Γιατί έρχεται. Είναι στη μανιέρα του κάτι ξέρει.
1: Αν ναι, μου το έχει πει αυτό. Να πούμε παρόλο αυτό.
0: Λέει ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Όπου έκανε σοβαρό τίζερ τώρα αυτή τη στιγμή για το καινούργιο τραγούδι.
0: Καλά, το τίζερ έχει βγει, γι' αυτό το είπα.
1: Αλλά οκ. Εντάξει, έκανε και τα γενέθλιά τη μαζί με τον
0: Δημήτρη
1: Φώτης, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Μια μέρα διαφορά, 10 χρόνια είναι αυτά, βέβαια. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, ό,τι κάνει τον άλλον ευτυχισμένο.
1: Καλά,
0: εγώ αυτό
1: έβεσαι.
0: Έχω να πω.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπος, εγώ κρατάω τη σημαία, να ξέρεις, με τη διαφορά δεκαετία.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Είναι δύο φίλες και κοιτάνε εκεί κάτι φωτογραφίες και λέει αυτός ποιος είναι, λέει ο αδερφός του πατέρα μου, είναι μονάρχης. Α, λέει, έχεις δύο βασιλιά. Όχι, λέει, δεν κατάλαβες.
8: Γκαζόν είναι οχλωοτάπητας.
7: Ναι.
8: Και αυτό που λένε στη Λάρισα για κάποιον που αναπτύσσει ταχύτητα.
7: Τι κάνει αυτός, ρε, γκαζόν?
8: Γκαζόν.
7: Τέλειοι ήμασταν, μπράβο μας, υπέροχοι.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Ο Transistor 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στην

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ, τρανζίστορ 100,3 και θα είμαστε παρέσου μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα άλλωστε.
1: Ακριβώς, μια ώρα έτσι έχουμε, εντάξει τώρα είμαι κόπος κάθε μέρα.
0: 8 παρά στραπάμε εμείς, εντάξει, δεν βαριέσαι.
1: 8 παρά στραπάμε εμείς, αλλά εμείς τραπάμε και το χρόνο, κατάλαβες τώρα, οπότε είναι αυτό που μας έρχονται και μας ρίχνουν μια στην πλάτη, μας λένε, άντε παιδιά, τελειώνεται, τώρα έχει έρθει η ώρα να μπει ο επόμενος, είναι η ώρα του Λάμπη. Τέλος πάντων όμως.
0: Εσύ λάμπης μπάμπη μου.
1: Και εσύ μπάμπης λάμπη μου. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ένας μας είναι δίπλα μας. Είναι εδώ, είναι στην παρέα μας και είναι στη δική σας την παρέα. Ένας μας τους πούνε στην κυριολεξία σας, πλάσιο. Γιατί κατεβαίνεις κάτω τσουπ, βλέπεις ένα μασούτι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να τονίσουμε ότι επιλέγοντας μάλλον βιολογικές επιλογές από το μασούτι, μας είσαι από τον τόπο μας και Mr. Grant, παίρνετε διπλάσιους πόντους στην Mastercard. Αυτό σημαίνει ότι είσαστε ένα έθιμο πιο κοντά στις δώρο επιταγές. Και επίσης μπορείτε φυσικά όλα αυτά να τα κάνετε και ηλεκτρονικά, έτσι, μέσα από το application. Έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Οι coupons, οι orders και η Mastercard περνάει μέσα από εκεί και η προσφορά της ημέρας. Όλα είναι εδώ για εσάς.
0: Για σένα, νοικοκυριεμένα.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο vidcast στο κανάλι του Daily Cosmos με την Αναστασία. Έρχονται και άλλα πράγματα. Έρχονται πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Έρχεται και ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιο. Έρχεται και ένα Daily Throwback μετά. Οπότε. Τι συζητάμε. Μονόδρομος είναι το Daily Cosmos εδώ, έτσι. Αλήθεια.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Απόν Ρεμπέτικο, ο οποίος όπως έχουμε πει έχει βγάλει και ένα πολύ ωραίο δίσκο. Η Οικογένεια είναι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και η Λένια περιμένω να μου πει το Daily Throwback.
1: Θα σε πάω στο μακρινό 2000. Μακρινό, τέλος πάντων, διπλέν.
0: Το 2001. Το 2001. 25 χρόνια πριν.
1: 25 χρόνια πριν. Είναι η μουσική. Η μουσική. Η μουσική και στίχη. Είναι του Φίβου. Βεβαίως. Και η γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Έγραφε αυτές σε πολλές.
1: Πολλές. Ναι, το ένα έχεις δίκιο, όντως έγραφε. Λοιπόν, σπίτι μου μένω. Κι όλο εσένα περιμένω. Δίχως νόημα. Ο καιρός περνάει.
0: Ναι.
1: Κι όλοι μου λένε ότι έχω φάει.
0: Μαζί σου κόλλημα.
1: Ναι, εσύ.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Νομίζω ότι λες ότι έχω φάει μπέργκερ.
0: Έλα.
1: Το άλλο είναι το ρεφρέν. Μαλκολούχα
0: την αγάπη που είχα.
1: Που σου είχα. Το ξέρεις, παιδάκι.
0: Μαλκολούχα την αγάπη αυτή που σου είχα. Για συνέχισε.
1: Ναι.
0: Βαντί είναι.
1: Παίρνω ασπιρίνες.
0: Και τα μπορώ εδώ και μήνες.
1: Μπράβο. Για να κοιμηθώ.
0: Για να κοιμηθώ. Με ασπιρίνες και τα βόρετα και μήνες να τα κοιμήθω. Καρδουλά μου, γιατί δεν μ' αγάπας, βρε ψυχουλά μου, γιατί δεν. Μ' αγαπώ, να σε μισώ που την καρδουλά μου πάλι πληγώσε.
1: Δεν είναι αυτό όμως.
0: Βρήκε τον τρόπο.
1: Μα δεν είναι αυτό.
0: Ωραία. Μα μου με μπερδεύει.
1: Συγγνώμη,
0: λοιπόν, πάμε.
1: Επειδή το καταλάβει.
0: Ναι, για πάμε.
1: Τι, πάμε, πού πάμε, ξανά πάμε. Πάμε, παιδιά, πάλι. Σπίτι μου μένω. Κι όλο.
0: Σπίτι μου μένω.
1: Εσένα περιμένω. Είσαι σπίτι πολύ καλό. Το είσαι πολύ. Δίχως νόημα, καιρός περνάει. Και όλοι μου λένε ότι έχω φάει. Κόλλημα μαζί σου, κόλλημα, συγγνώμη. Μαλκολούχα την αγάπη αυτή που σου είχα.
0: Μα δεν έχει άλλο κουπλέ.
1: Όχι.
0: Μαλκολούχα την αγάπη αυτή που σου είχα. Μαλκολούχα την αγάπη.
1: Και άλλο ένα κουπλέ. Ναι.
0: Πες το.
1: Δώσε μου ένα πιο νεράκι. Και λαγάπαμε λιγάκι. Δώσε μου ένα λόγο για να ζω. Κάνε με ξανά να ανθίσω. Πες μου ότι γυρίζεις πίσω. Κάνε με ξανά να ονειρευτώ.
0: Μαραμένο.

0: την καρδιά σου. Ναι, σου πω όμως κάτι.
1: Έλα.
0: Είναι πολύ beside track αυτό το μαραμένο.
1: Είναι
0: πολύ. Η πολύ σκληροπυρηνική fans.
1: Ναι, σου πω κάτι όμως, επειδή εγώ το ακούω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Και στα social.
0: Πάλι καλά που είμαι vindicted κάπου εκεί πίσω.
1: Εντάξει, κομματά.
0: Τη Βανδί την αγαπάω πολύ.
1: Και εγώ και δει αυτούς τους δύο δίσκους, να πούμε την αλήθεια μας.
0: Μαραμένο λοιπόν, ποτέ στην Βανδί.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία, σε αναμονή του σπάστε το.
1: Βέβαια, με μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε. Εν τω μεταξύ, που μου πει, λέμε για συνέντευξη και λοιπά, γιατί έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέβηκε η συνέντευξη που κάνατε στο YouTube. Ακόμα υπάρχουν απόρρια Eurovision, έτσι. Ένας χαμός γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν σταματήσει τώρα, από παντού.
0: Μα κάνουν ολόκληρη ανάλυση γεωπολιτική γύρω από την Eurovision.
1: Προφανώς. Και κάτι λέγανε για. Πώς το λένε. Ότι από το μεσημέρι ξέρουν ότι θα κερδίσει.
0: Επειδή το μεσημέρι και καλά πήρανε. Κοίτα, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μην ξεχνάς ότι η Βουλγαρία βγήκε πρώτη στις κριτικές επιτροπές. Οι κριτικές επιτροπές ψήφισαν χτες. Ενώ χτες, την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή την Παρασκευή ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές. Ναι. Δηλαδή αυτή τα αποτελέσματα τα είχαν. Οπότε σου λέει, να δούμε το televoting, αλλά το 50% έβγαζε πρώτη τη Βουλγαρία. Ναι, οπότε θεωρητικά δεν είναι να πεις ότι. Το θεωρείς και απίθανο ή ότι είναι στημένο.
1: Ναι, okay.
0: Και λες, okay, βγήκε πρώτα στα τζούρι η Βουλγαρία, στις κριτικές επιτροπές. Οπότε, να εξετάσουμε το γεγονός εάν μπορεί.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, σωστό. Δεν είναι παράλογο, ούτε είναι στημένο. Απλά, ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να βάζεις πάντα ότι
1: ξέρεις,
0: συμβαίνει κάτι παρασκηνιακό και αού.
1: Βέβαια, έχεις απόλυτα δίκιο. Το ακούω.

0: Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ευχαριστώ το.

0: Τρανζίστορ 100,3 και με αφορμή που ακούσαμε και προηγουμένως και τον Γιώργο Μαζονάκη. Όχι τώρα, λίγο πιο πριν.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Έχει και μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Προβλήτα Β, να πούμε, παρέα με τον Τρανό, στις 10 του Ιούνιου. Και είναι και η μόνη συναυλία που έχει ανακοινώσει ο Γιώργος Μαζονάκης για το καλοκαίρι.
1: Οπότε θα πάρει ένα break.
0: Εγώ νιώθω ότι σου λέει: δεν έχω πάει Θεσσαλονίκη. Οπότε το χρωστάω κατά κάποιο τρόπο στους Θεσσαλονίκης και φυσικά στις γύρω περιοχές. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι κοντά σε πολλές περιοχές που μπορούν να έρθουν άνθρωποι και να απολαύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη που εντάξει, ξέρουμε ότι. Μαζονάκη is one of the kind. Δηλαδή
1: κατηγορία
0: είναι μια
1: κατηγορία.
0: Ναι, έτσι. Δεν μπορεί να
1: μόρτε λεκόμ τα εστιάζει, παιδιά.
0: Φυσικά μαζί με τον Τρανό θα είναι σε συναυλία. Προβλήτα Β στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αυτά έχουμε να πούμε. Έρχεται ο Λάβης Δημητριάδη σε τρομερά μιξαρίσματα, τρομερή μουσική. Ζήστο με τρανζίστορ. Εμείς αύριο 6 ώρα, αν θα είμαστε και πάλι εδώ, να γιορτάσουμε παρέα
1: βεβαίως,
0: με τη Μισή Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι και με το κορίτσι μας εδώ που γιορτάζει. Άμε.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν θα έχουμε survivor τώρα. Τι να κάνουμε του χρόνου. Big Brother λέει να κάνουμε.
3: Άλλη ιδέα.
2: Δεν έχω κάτι άλλο κι αυτή. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω.
3: Τι να πω, όλοι αργόσχολοι.
4: Αν με δείτε ποτέ σε Big Brother, σημαίνει ότι έχουν απαγάγει, να ξέρετε.
2: Ή έχουν
4: για κανέναν άλλο λόγο.
2: Ή έχουν δώσει πολύ καλά λεφτά.
4: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μαλώσω μόλι εκεί μέσα, θα ξεφτυλιστώ.
2: Τι πειράζει αυτό, δεν πειράζει. Θα πάρει εσύ τα λεφτά στο τέλο όμω.
4: Όλη μέρα ξέρει τι θα ακούγεται ένα. Βρέσει το διάλογο από εδώ.
2: Θα βάζουν πίπ αυτά, δεν πειράζει. Η Μάγδα στο δωμάτιο επικοινωνία.
4: Γιατί
2: βρίζει Μάγδα.
4: Όλοι αχαήρευτοι εδώ μέσα.
2: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Θα ξαναβρει, θα βγει.
4: Προτινόμενη
2: για αποχώρηση.
4: Ναι, αλλά εδώ τα Καρντάσια δεν θα με διώξουν ποτέ.
2: Από εδώ θα κάνουμε αγώνα εμείς. Θα λέμε ψηφίστε. Α6 στο 54554. Να μείνει Μάγδα και αυτή την εβδομάδα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Της, οικονομικά και ελληνικά.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.

0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ο Transistor 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπονούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
2: Ελληνικά και αγαπημένα, Transistor 100,3.
3: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
4: Λάμπης Δημητριάδης.
3: Το Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου,

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι δύο φίλες και κοιτάνε εκεί κάτι φωτογραφίες και λέει αυτός ποιος είναι, λέει ο αδερφός του πατέρα μου, είναι μονάρχης. Α, λέει, έχεις δύο βασιλιά. Όχι, λέει, δεν κατάλαβες.
3: Γκαζόν είναι οχλωοτάπητας.
2: Ναι.
3: Και αυτό που λένε στη Λάρισα για κάποιον που αναπτύσσει ταχύτητα.
2: Τι κάνει αυτός, ρε, γκαζόν.
3: Γκαζόν.
2: Τέλειοι ήμασταν, μπράβο μας, υπέροχοι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί,

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Δεν θα έχουμε survivor τώρα. Τι να κάνουμε του χρόνου. Big Brother λέει να κάνουμε.
2: Καλή ιδέα.
1: Δεν έχω κάτι άλλο κι αυτή. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω.
2: Τι να πω, όλοι αργόσχολοι.
3: Αν με δείτε ποτέ σε Big Brother.

0: ξέρετε.
1: Ή σου έχουν
0: για
1: δώσει,
0: κανέναν άλλο.
1: Ή σου έχουν δώσει πολύ καλά λεφτά.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μαλώσω μόλις εκεί μέσα, θα ξεφτυλιστώ.
1: Τι πειράζει αυτό, δεν πειράζει. Θα πάρεις εσύ τα λεφτά στο τέλος όμως.
0: Όλη μέρα ξέρεις τι θα ακούγεται ένα. Βρες το διάλογο από εδώ.
1: Θα βάζουν πίπ σε αυτά, δεν πειράζει. Η Μάγδα στο δωμάτιο επικοινωνίας.
0: Γιατί βρίζεις.
1: Γιατί βρίζεις, Μάγδα.
0: Μέχρι πας τα νεύρα όλοι αχαήρευτοι εδώ μέσα.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αν ξαναβρεις θα βγεις
0: προτινόμενη
1: για αποχώρηση.
0: Ναι, αλλά εδώ τα Καρντάσια δεν θα με διώξουν ποτέ.
1: Από εδώ θα κάνουμε αγώνα εμείς. Θα λέμε ψηφίστε. Α6 στο 54554. Να μείνει Μάγδα και αυτή την εβδομάδα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική,
4: μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπτίδες οι στιγμές, μέτρα